0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου κι αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 5.

Από τα χρόνια τα παλιά υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κι ο τρελός την καμπάνα χτυπάει. Του χωριού ο τρελός την καμπάνα χτυπάει.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ. Με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό, η εποχή μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

στις οικογένειες, ανούσιες ευγένειες με ψευτοϊποταγή. Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζεις την εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο άστι.

Θες να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλους στα δικά, να βλέπεις πρωινάδικα, να ακούς πιστά τις αναλύσεις, να αιμοδιψάς για ειδήσεις, να λες και yes, να λες και no, να συνηθίζεις τα πορνό, να πολεμάς τον καναπέ.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την Εβραϊκή-Παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 7. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τον ακροβάτη απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτη.

0: τον άλλα.
1: Στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιαν Φράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα τον κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν το πάνω

Στο τηλέφωνο σε παίρνω τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ. Κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί, στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά, κι σε πότε μακριά. Μπαινοβγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

στο δασάκι του εώτη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο μπλουτζίν ξαναφορά στο σκοτάδι.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Από καρδιωτική εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική και η Εύβοια. Σπίτια και περιουσίες καέκαν στο πρώτο γερμενό, όπου από νωρίς το πρωί επιχειρούν ενέργεια μέσα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Με πλοία απεγκλωβίστηκαν 12 άνθρωποι και μεταφέρθηκαν στο Αλεποχώρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Μένεται και το μέτωπο της φωτιάς στη Βιωτία, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής και κατευθύνεται προς Δρομβένα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο μέτωπο της φωτιάς της Νερατζιές Αιγαλίας. Περισσότερες από 73 φωτιές που ξέσπασαν χθες σε όλη τη χώρα. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα είναι σήμερα η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αττική. Κανονικά εκτελούνται από χθες στις 7 το απόγευμα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο νέο Βουτζά του Δήμου Μαραθώνα. Ένας εργαζόμενος 51 ετών ανασύρθηκε νεκρός από την πυροσβεστική όταν καταπλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο αποχέτευσης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ιταλία ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλει τις συμφωνίες Σέγγεν με την Ισπανία. Σε απάντηση στη μαζική είσοδο μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο. Η Ιταλία δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία, αλλά το μέτρο θα επηρεάσει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική ενημέρωση, την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη θρυνεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας πέθανε σε ηλικία 66 ετών.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια άνεμη 7 με 8 μποφόρ, πρόσκαιρα έως και 9 θα πνέουν στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. 3 βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Διαβάστε στην αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη. 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό, η εποχή μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σε πλήρη εξέλιξη τα μέτωπα των πυρκαγιών σε διάφορα σημεία της χώρας. Από καρδιωτική εικόνα στο Πόρτο Γερμενό που καίγονται σπίτια και περιουσίες. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενάρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Με πλοιάρια απεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα 12 άνθρωποι και μεταφέρθηκαν στο Αλεποχώρι. Αυτή την ώρα η φωτιά κατευθύνεται προς τα Βίλια. Μένεται και το μέτωπο της φωτιάς στη Βιωτία, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής και κατευθύνεται προς Δρομβένα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο μέτωπο της φωτιάς της Νερατζιές Αιγαλίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Περισσότερες από 73 φωτιές που ξέσπασαν χθες σε όλη τη χώρα. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα είναι σήμερα η Λόφυλη Καβιντού και Φινόπουλου στην Αττική. Κανονικά εκτελούνται από χθες στις 7 το απόγευμα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Τραγικό δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο 123ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχείο προκλήθηκε όταν φορτηγό οχήμα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έχασε τον έλεγχο, διέσπασε το προστατευτικό στιθέο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με μικρότερο φορτηγό. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του οδηγός του μικρού φορτηγού, ενώ τραυματίστηκε ο συνοδηγός του. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Ιταλία, 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, δύο εκ των οποίων σοβαρά μετά το σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ χθες. Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Στην αθλητική ενημέρωση, σε χειρουργική επέμβαση, υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην ποδοκνημική σε φιλικό με την Καλυθέα. Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να επιστρέψει σε 4 έως 6 μήνες.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αθλιώς αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια άνεμη 7 με 8 μποφόρ, πρόσκαιρα έως και 9 θα πνέουν στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ο Θανάση Λαζαρίδη.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την Εβραϊκή-Παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Άιντε καλή μας μέρα. Καλή μας μέρα ως ευχή. Και καλό μήνα ως ευχή. Όπως καταλαβαίνετε, με όλα αυτά τα τρισχυρότερα που συμβαίνουν ολοτρόγυρα και όπου στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και περιμένουμε την απομηχανής και από Θεού σωτηρία. Αν είναι δυνατόν. Εδώ είμαστε. Για μια ακόμη φορά. Έρθαν η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο, εμείς είμαστε εδώ, ζωντανοί, όπως πάντα. Κυρία Σοφία Ξερικού στον ήχο, Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδης για μια ακόμη φορά μαζί σας. Καλημέρα, μωρέ. Καλημέρα. Καλημέρα με όλη μου την καρδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα πρώτα απ' όλα στην πρώτη ώρα να μιλήσουμε για δύο ιδιαίτερα βιβλία. Περιμένοντας πάντα οτιδήποτε νεότερο από όλες αυτές τις με τον ένα με τον άλλο τρόπο αδιανόητες καταστροφές. Οι οποίες βεβαίως αδιανόητες, δεν ξέρω. Κάθε χρόνο λέμε δεν θα ξαναγίνει. Κάθε χρόνο λέμε φοβερών και τρομερών όλο αυτό που συμβαίνει και θα το αντιμετωπίσουμε και άλλες τέτοιες τριστελίες. Εδώ είμαστε λοιπόν για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το νέο βιβλίο της φίλης μας της Μαρίας Τσαρδί. Ένα βιβλίο που διηγήματα είναι σε, αυτή την, σε αυτό το νέο βιβλίο όπου όπως πάντα με τον ιδιαίτερο τόνο της και με τον ιδιαίτερο τρόπο της η Μαρία μας δίνει πράγματα από την πραγματικότητα, τη δική της πραγματικότητα με τον τρόπο που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ότι μπορεί να δοθούν τα πράγματα. Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο λοιπόν από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο από τις εκδόσεις Κύφαντα. Βεβαίως εσείς ξεκινάτε. Όπως πάντα συμβαίνει σε τούτη εδώ την εκπομπή. Δύο αντίτυπα υπάρχουν για εσάς από τις εκδόσεις και από τη Μαρία. Πάμε λίγο μισκούλα και αμέσως μετά η Μαρία θα είναι μαζί μας.
1: Τριγλιτά, τριγλιτά.

0: Και βέβαια, όπως είπαμε, το νέο βιβλίο της Μαρίας Τσαρδί, «Ζωγράφισε με ένα δέντρο», από τις εκδόσεις Κύφαντα. Έχετε δυνατότητα λοιπόν για δύο αντίτυπα, που σημαίνει ότι 6985-870-059 στο Viber. Ξαναλέω, 6985-870-059 στο Viber. Και 210-3217-777, η χαρά είναι εκεί για να πάρει τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Καλημέρα σε όλους, γεια σας Θανάση μου.
0: Γεια σου ρε μαράκι, καλημέρα αγάπη μου. Ερώτησης περιεργίας και κουτσομπολίου, ποια είναι η συχνότητα με την οποία βγάζεις κάθε το βιβλίο?
1: Το... Κάθε... τώρα είχα να βγάλω 3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, μα ναι. Γι' αυτό, επειδή έχεις καθυστερήσει, γι' αυτό ρώτησα.
1: Ναι,
0: ρώτησα.
1: Έχω καθυστερήσει, ναι.
0: Λοιπόν, είναι το υπαριθμόν
1: 4.
0: 4, μάλιστα.
1: Ναι, το υπαριθμόν 4.
0: Μέχρι τα 50 που έχεις βάλει στόχο, το καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Μαρία Τσαρδί, κυρίες και κύριοι, ζωγράφισε με ένα δέντρο από τις εκδόσεις Κύφαντα, και βεβαίως για πάμε να δούμε σιγά σιγά περί τίνος πρόκειται. Τι έχουμε εδώ, για πες μας.
1: Λοιπόν, είναι 43 μικροδιηγήματα. Είχα ένα στοίχημα με τον εαυτό μου να μην ξεπεράσω σε κανένα τις 600 λέξεις. Τα έγραψα μέσα σε ένα χρόνο. Φαίνονται ίσως πολλά από αυτά λίγο παράδοξα. Έχουν έτσι το στοιχείο αυτό το λίγο αλόκοτο, αλλά...
0: Μαρία Τζαρδί είναι αυτή τώρα, σοβαρά μιλάτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βασίζονται σε ιστορίες που ή ξέρω ή έχω ακούσει ή έχω δει. Mm-hmm. Ναι.
0: Α, έχουν κάποιο πραγματικό υπόβαθρο,
1: ναι. Ναι, έχουν πραγματικό υπόβαθρο, ναι. Βέβαια, τις έχω τραβήξει στα άκρα, αλλά ξεκινάνε από πραγματικό υπόβαθρο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Δεν έχει πια την έννοια του μυθιστορήματος, πλέον είναι...
1: Όχι, μικροδιηγήματα.
0: Α, τα 600 λέξεις είναι μικρό, α, καλά, ό,τι
1: ναι,
0: πείτε.
1: Ναι, ναι, είναι μικρό, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία, γιατί γράφεις?
1: Γράφω γιατί νιώθω ότι έχω πολλά πράγματα μέσα μου που θέλω να πω και... με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να τα εκφράσω αυτά. Ναι, γράφω από πολύ παλιά. Παρόλο που δεν εξέντηδα παλιότερα, αλλά γράφω από πολύ παλιά.
0: Ναι, όντως, από πολύ πολύ παλιά θα έλεγα εγώ. Ως γνώστης να πούμε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, με ξέρεις.
0: Και τι καλό που είναι όμως, τι καλό που είναι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Περνάμε μερικά πράγματα στο χαρτί, γιατί εμείς είμαστε του χαρτιού, παιδιά, συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά... του χαρτιού εντελώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δηλαδή... όλη αυτή η ιστορία με το ότι τα γράφω κατευθείαν στον υπολογιστή, εμένα με αφήνει
1: ναι,
0: λίγο
1: ναι, ναι,
0: απόξω
1: ναι, ναι,
0: να πούμε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις κάνει προσπάθεια να μπεις σε αυτό που έτσι κι αλλιώς αγαπάς, ενώ στο αστυνομικό μυθιστόρημα?
1: Ναι, έχω κάνει, έχω γράψει κάποια διηγήματα τώρα αστυνομικά. Mm-hmm. Έχω, ναι. Ίσως το κάνω πιο εντατικά στο μέλλον. Επειδή με κυνηγάνε και διάφορα θέματα που θέλω να γράψω μία αστυνομικά, ας πούμε εγώ, αλλά ναι, ναι, σιγά σιγά κάνω και στο αστυνομικό μια προσπάθεια.
0: Το λέω γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, φίλες και φίλοι, ναι, η Μαρία Τζαρδί είναι υπεύθυνη της λέσχης ανάγνωσης της αστυνομικής λογοτεχνίας στον Πειραιά, και όχι, ναι, μόνο. Και μαζευόμαστε εκεί πυροβολημένοι και τα λέμε δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος. Ήταν η τρίτη χρονιά φέτος. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
1: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Είτε αυτό είναι

0: Πώς, δηλαδή, ένα που έχω γράψει για τη σχέση ενός ανθρώπου με ένα ειδόνι, ας πούμε, με το κάψιμο των δασών γύρω από την Αττική, είχαν έρθει στον Πειραιά αειδόνια, στον κήπο της Ευφυθέας, και είχα ακούσει διαμαρτυρίες από κάποιον συγκεκριμένα ότι ήθελε να φύγουν και δεν τον άφηνα να κοιμηθούν.
1: Να φύγει αυτός ίσως.
0: Και από εκεί έγραψα τη σχέση ενός ανθρώπου με ένα ειδόνι. Θέλω να πω, είναι η αλόκοτη εποχή μας. Τι άλλο είναι.
1: Βέβαια. Και βέβαια συνεχίζεται. Έχουμε όλη αυτή την λέλαπα αυτών των ημερών.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Που σημαίνει ότι όσα από τα ζώα αυτά επιβιώσουν θα βγουν προς τα έξω.
0: Ακριβώς.
1: Είναι εκπληκτικό το πώς η άγρια φύση, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τα ζώα και τα πτηνά, εμφανίζεται, λένε, και πιο συχνά στις πόλεις πια, διωγμένο από τις...
0: Ναι, διωγμένοι από το χώρο τους.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Ναι, από την άλλη, μέσα σε όλη αυτή την παράνοια της εποχής μας, χρειάζεσαι κάτι να πιαστείς, είτε είναι αντικείμενο, είτε είναι έργο τέχνης. Γι' αυτό έχω γράψει έτσι τη σύνδεση κάποιων ανθρώπων με κάποια αντικείμενα ή με κάποια ρούχα ή με αυτό ακριβώς. Ένα σήμαντο σύμβολο, ας πούμε, αλλά που για σένα είναι αυτό από το οποίο κρατιέσαι.
1: Ναι. Για να μην φύγεις τελείως.
0: Ναι.
1: Ενώ πνευματικά. Αυτό
0: ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και είπες ότι ένα χρόνο χρειάστηκε αυτή η ιστορία, ε.
0: Ναι, περίπου ένα χρόνο.
1: Και γιατί είχαμε αγρανάπαυση 3 χρόνια.
0: Δεν γράφω συνεχώς. Ή γράφω και άλλα πράγματα, τα φυλάω, συνεχίζω με κάποια άλλα, είναι λίγο, ναι.
1: Το γεγονός του ότι πλέον δεν υπάρχει η καθημερινότητα της δουλειάς σε βοηθάει?
0: Ναι, με βοηθάει. Με βοηθάει. Σίγουρα με βοηθάει.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι αν κανείς βρεθεί έξω από αυτό το οποίο λες, αμάν να πάρω... να σταματήσω, να πάρω σύνταξη, οτιδήποτε. Από την άλλη μέρα όμως αισθάνεσαι κάπως περίεργα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αν και κατά κάποιο τρόπο δεν έχω νιώσει ότι βαριέμαι ή ότι δεν έχω τι να κάνω στις μέρες μου. Συνήθως είναι γεμάτες οι μέρες μου, διαβάζω και πολύ.
1: Ναι.
0: Και
1: από ό,τι είδα, γιατί είμαι και λαθραναγνώστης της αναρτήσεις σου, από ό,τι είδα τις προτιμήσεις σου, το μοιράζεις ισότιμα ανάμεσα στα αστυνομικά και στα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ξάλλου μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα άλλο πυροβόλημα εμείς, τη μουσική, έτσι.
0: Βέβαια, ακριβώς αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Είναι ισότιμα, ναι, τα διαβάσματά μου. Θεωρώ και τα αστυνομικά πολύ σοβαρή υπόθεση, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και εσύ, άλλωστε.
1: Ναι, και έχουμε δώσει.
0: Απέδειξες.
1: έχουμε δείξει πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι μάλλον έχουμε αποδεχτεί το γεγονός της πραγματικότητας, που σημαίνει ότι συνήθως πλέον το αστυνομικό έχει έντονα τα στοιχεία της κοινωνικής.
0: Ακριβώς.
1: Φτάνουμε ακόμα και στην ακραία αντίληψη που λέει είναι πρόσχημα το αστυνομικό για να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε την κριτική μας. Κάτι που μας ήρθε βεβαίως εκ των πραγμάτων, είτε από τη Λατινική Αμερική είτε από τη Γαλλία, ενώ δηλαδή...
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Έχει μπει και η δική μας...
0: Όχι, ναι, και εμείς έχουμε πολύ σημαντική αστυνομική παραγωγή, ας πούμε, λογοτεχνίας στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα έλεγα ακόμα και ο ίδιος ο Μαρής έκανε την κριτική του με τον τρόπο του.
0: Ναι, έκανε.
1: Όσο μπορούσε βέβαια σε μια εποχή άλλη. Μην ξεχνάμε ότι ο Μαρής βγήκε από το Μακρόνισο, έτσι, δηλαδή μερικά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι άσχετα. Και βεβαίως η περιγραφή των αργόσχολων τάξεων, όπως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάποιες εποχές, κάποιες τάξεις, κάποια κομμάτια της ελληνικής πραγματικότητας της εποχής εκείνης, είναι εξαιρετικά βγαλμένα μέσα από την.
0: Ναι, τη ναι. Οι καμπάνες, στη λιπάδα.
1: Βέβαια. Και,
0: όλα αυτά.
1: Και τα σπίτια
0: όλα.
1: Στο Κολονάκι.
0: Στο Κολονάκι.
1: Που
0: ναι,
1: έχουν
0: ναι,
1: συμβεί
0: ναι,
1: πάρα ακριβώς. Πολλά από τα βιβλία του. Έχουν τις,
0: ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξαναγυρίζοντας το βιβλίο και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, βέβαια.

0: και της κουβέντας μας. Το βιβλίο θα έλεγε κανένας ότι έχει συγκεκριμένη απεύθυνση?
1: Όχι. Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχει συγκεκριμένη απεύθυνση. Σε ανθρώπους που προβληματίζονται για όσα συμβαίνουν γύρω μας απευθύνεται.
0: Πες μου, τι θα γινόταν αν το διάβαζε ή αν προσπαθούσε να το διαβάσει ένα νέο παιδί?
1: Θα του άρεσε, πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχει ένα στοιχείο, έτσι αυτό που είπα και στην αρχή, παράδοξο, αλόκοτου λίγο, και θα του άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Θα του άρεσε, πιστεύω, ναι.
0: Μαράκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό τάξιδο, κορίτσι μου, καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια και καλό μήνα,
1: βεβαίως. Να είστε καλά. Ναι, να είστε καλά. Σε όλους, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.

Κατά πέτυση της φίλης μας Μαρτίνας, βεβαίως. Μαρία Τσαρδί είναι η συγγραφέας και ζωγράφισέ μου ένα δένδρο από τις εκδόσεις Κύφαντα. Όπου βεβαίως έχετε ακόμα τη δυνατότητα 6-69-85-870-059 στο Viber, αλλά και στο 210-32-17-77 στο τηλέφωνο να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κύφαντα.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Σε επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας κ. Ντασιώτη, σχετικά με το Πόρτο Γερμανό, κατάσταση είναι δύσκολη και συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης και με εναέρια μέσα. Είμαστε εδώ και είμαστε κοντά σε όλη αυτή την ιστορία η οποία εξελίσσεται σε έναν διαρκή εφιάλτη, όπως καταλαβαίνετε.

0: Και πάμε στην επόμενη ενότητα, σε ένα βιβλίο το οποίο έτσι κι αλλιώς μας ερεθίζει, καθώς είμαστε ρέκτες του συγκεκριμένου είδους. Κύριος Κατσούλας είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για τα soundtrack της δεκαετίας του 70 και όχι μόνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: 70, γιατί 70?
1: Γιατί 70, γιατί δεκαετία του 70. Γιατί είναι η δεκαετία που αρχίζει η αναμέτρηση των δύο GOAT, ας πούμε, του Μέση και του Ρονάλντο της κινηματογραφικής μουσικής.
0: Ναι, ναι. Goldsmith.
1: Του Williams και του Goldsmith.
0: Ναι. Πολύ σωστή και η, και η παρομοίωση, βεβαίως. Βέβαια, θα έλεγα ότι βοήθησε και το είδος των ταινιών που έπαιξαν πολύ εκείνο τον καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάρα πολύ. Και έτσι είναι η κινηματογραφική μουσική, ο συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής επηρεάζεται πάρα πολύ από την ποιότητα της ταινίας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο αριστούργημα να έχεις γράψει, αν την ταινία δεν τη δει κανείς, δεν θα ασχοληθεί κανείς με τη μουσική σου. Έτυχε λοιπόν εκείνες τις εποχές οι συγκυρίες να γράψουν μουσική, αριστουργηματική μουσική για κλασικές ταινίες, διαχρονικές ταινίες.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για το βιβλίο «Τα soundtrack» των 70's, ένα βιβλίο του κ. Κατσούλα από τις εκδόσεις Historical Quest, που σημαίνει ότι και τώρα βάλτε μπρος και ξεκινάτε. 6985-870-059 στο Viber, είτε 210-3217-777 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εκείνη την εποχή, να την ακτινογραφήσουμε για να καταλάβουμε. Θα έλεγα ότι είναι η εποχή λίγο πριν την μεγάλη κάμψη του κινηματογράφου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ιστορικά να το τοποθετήσουμε λίγο σε ένα ιστορικό πλαίσιο, χοντρικά τώρα, το 1959 ας πούμε τελειώνει η χρυσή εποχή του Hollywood μέσα από απανωτές απεργίες, όπου τα στούντιο πάβουν πλέον να έχουν την πρωτοκαθεδρία. Θα ακολουθήσει η δεκαετία του 60, η οποία είναι ένα μετέχμιο, δηλαδή προσπαθούν τα στούντιο πάλι να κρατηθούν, αλλά οι εμπορικές αποτυχίες της Κλεοπάτρας και της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βάζουν την οριστική ταφόπλακα. Έρχεται λοιπόν το 1968, γεννιέται το νέο Hollywood με το Bonnie και Clyde, και πλέον δεν έχουμε τόσες πολλές ταινίες western και χλαμίδας και περνάμε σε ταινίες... Γεννιέται στη δεκαετία του 70 το σινεμά της παράνοιας. Ο ανεξάρτητος κινηματογράφος βγαίνει, ο ανεξάρτητος αμερικάνικος κινηματογράφος βγαίνει μπροστά με την γενιά των Μουσάτων, του Κόπολα, του Σπίλμπερκ, του Σκορτσέζε, όλων αυτών. Και πλέον η μουσική δεν χρειάζεται να έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το συμφωνικό, δεν είναι αυτό το συμφωνικό έπος που ήταν στο Golden Age. Μπαίνουν μέσα οι τζαζίστες και τα πρώτα 5 χρόνια, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, κυριαρχούν οι τζαζίστες. Η μουσική πλέον μπαίνει σε ορισμένα σημεία, όχι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο.
0: Αλλά συμμετέχει στη δράση όμως. Συμμετέχει στη δράση.
1: Συμμετέχει, σχολιάζει τους χαρακτήρες. Δηλαδή κυρίως είναι μικρά σκορ, μικρό σύνολο ορχήστρας ή τζαζ, και σχολιάζει τα σημαντικά σημεία του σεναρίου.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι συγκεκριμένες για τις οποίες μιλάμε μπορούν να σταθούν και από μόνα τους ως δίσκοι. Ανεξάρτητα από την ίδια την ταινία, να σταθούν από μόνα τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο προσόν των πολύ μεγάλων μουσικών, γιατί όλοι οι μουσικοί οι οποίοι έδρασαν εκείνες τις εποχές ήταν ή τζαζίστες που βγάζανε αυτόνομα μουσικά άλμπουμ, τζαζ, ή συμφωνιστές. Οπότε προσέχανε τα CD, τα βινίλια, να έχουν ένα μουσικό αποτέλεσμα, μια αρχή, μέση και τέλος, και επεξεργάζονταν τα θέματά τους κάπως διαφορετικά από την ταινία, γιατί στην ταινία δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το θέμα σου ακριβώς όπως το θες. Παίρνεις μόνο μια ιδέα, ενώ όταν φτιάχνεις το άλμπουμ το ολοκληρώνεις, ας πούμε ένα θέμα από το οποίο είναι... 1-1,5 λεπτό, μπορείς μέσα στο άλμπουμ να το κάνεις 3 λεπτά, να έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι, το μεγεθύνεις, βεβαίως.
1: Να σας ενημερώσω, δηλαδή ο κόσμος ξέρει όλο, το θέμα, ας πούμε, του Darth Vader. Το θέμα του Darth Vader στο άλμπουμ, στο μουσικό άλμπουμ είναι 3 λεπτά, ενώ μέσα στην ταινία δεν ακούγεται ποτέ 3 λεπτά, ακούγεται κάποια δευτερόλεπτα.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι και οι ρυθμοί τελείως διαφορετικοί της ταινίας, οπότε δεν είναι...
1: Βέβαια, είναι, ο μουσικός πρέπει να εναρμονίζεται με την πλοκή και αυτά που συμβαίνουν στην εικόνα, στην οθόνη.
0: Πόσο εύκολο είναι να πόσο εύκολο ήταν για τους νέους αυτούς να κολυμπήσουν ξαφνικά σε ένα τεράστιο πράγμα που λέγεται μουσική κινηματογράφου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δηλαδή. Ξαφνικά σκάνε μύτη κάποιοι περίεργοι τύποι, γιατί και αυτοί μπορεί, βεβαίως, οι μουσάτοι για τους οποίους μιλήσαμε να έκαναν την εποχή εκείνη τις μεγάλες ταινίες, μάλλον τις ταινίες που στη συνέχεια φάνηκε ότι είναι μεγάλες, αλλά και οι νέοι αυτοί. Νέοι, καθόλου νέοι, αλλά θέλω να πω νέοι στο χώρο, έπρεπε να μπουν σε αυτό το χώρο, έτσι δεν είναι?
1: Έπρεπε να μπουν σε αυτό το χώρο, αλλά σε αυτό το χώρο.
0: Και να πείσουν ότι η μουσική δεν είναι μόνο η συμφωνική ορχήστρα, έτσι.
1: Ναι. Οι καινούργοι, οι τζαζίστες, ας πούμε, αυτοί είχαν μία πορεία, είχαν μουσικές σπουδές κλασικές, ο Λάλος Ρίφνο, ο Μισελε Γκραντ. Όλοι αυτοί ήταν με πολύ μεγάλη μουσική.
0: Ναι, και με ορχήστρες από πίσω τους και τα λοιπά.
1: Ναι. Ήτανε χαμελέοντες. Γιατί στη χρυσή εποχή ήταν μόνο η συμφωνική ορχήστρα. Δεν μπορούσες εκείνη την εποχή να σκεφτείς να κάνεις avant-garde jazz, ας πούμε. Δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Οπότε γεννήθηκε ο μουσικός ο οποίος μπορεί να χειρίζεται και τη μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, αλλά και μικρότερα. Σύνολα
0: μόνο στην Ευρώπη παλαιότερα υπήρχαν κάποιες πειραματικές ιστορίες. Ενώ που έβαζαν κάποια στοιχεία τζαζ και τα λοιπά. Παλαιότερα εννοώ.
1: Ναι, αλλά απλά στο χολιγουντιανό σύστημα
0: ήταν το Άβατο. Ήταν το Άγιον Όρος της ιστορίας.
1: Ναι, γιατί ήταν ταξικό το θέμα. Γιατί οι τζαζ δεν ακούγανε τώρα. Δεν ακούγε η αριστοκρατία, η ελίτ τζαζ. Ήταν η μουσική των μαύρων, των παρακμιακών, των περιθωριακών. Ακουγόταν μόνο σαν source music. Όχι σαν μουσική καθεαυτό. Ήρθε το 1950 η επανάσταση με το λεωφορείο ο Πόθος, όπου ο Άλεξ Νόρθ έκανε το πρώτο jazz, έτσι, τζαζικών προδιαγραφών. Ήταν συμφωνική jazz. Από εκεί πέρα άνοιξε ο δρόμος, αλλά πάντα η συμφωνική ορχήστρα ήταν βασιλιάς. Έπρεπε να έρθει, ας πούμε, η δεκαετία των 70's για να μπει μέσα ο Άιζακ Χέις, ο Κουίνσι Τζόουνς και τα λοιπά.
0: Βέβαια. Και βεβαίως μπήκαν και άνθρωποι που σε άλλη περίπτωση δεν θα τους άφηναν ούτε να πέρασουν το κατόφλι, αφού μιλάμε και για έγχρωμους, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν επανάσταση, ήταν επαναστατική δεκαετία. Δεν υπήρχε ποτέ, και στις ταινίες δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση, ας πούμε, στο Golden Age να δείτε ταινίες τύπου ο αντίρροας να ήταν πρωταγωνιστής. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να βγαίνει ταινία σαν τον Bonnie και Clyde ή σαν τον Taxi G.
0: Πόσο μάλλον σαν το Σαφτ, έτσι.
1: Ναι, πόσο μάλλον σαν το Σαφτ. Ναι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση, αλλά έτσι είναι αυτά, ακμή και παρακμή. Δηλαδή, εντάξει, χάσαμε το Golden Age, το οποίο έβγαλε και αυτό, ήταν ένας τεράστιος πολιτισμός, έτσι, Vertigo, πολίτης Κέιν, γίγαντες τώρα, ταινίες διαχρονικές, αλλά έφτασε η εποχή του να καταρρεύσει.
0: Και αυτό διήρκεσε έως, ενώ αυτό το συγκεκριμένο...
1: Η δεκαετία του 70 ήταν κυρίως μέχρι το 77. Και γιατί μέχρι το 77? Το 1975 έχουμε τα Σαγόνια του Καρχαρία, το οποίο ήταν το πρώτο μεγάλο blockbuster της ιστορίας, το οποίο παρέσυρε βεβαίως και τη μουσική του, καθώς όλος ο κόσμος στις μπανιέρες, στις παραλίες, τραγουδούσε αυτό το θέμα του Williams για τον Καρχαρία.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά, και δεν μπαίνανε και εύκολα στη θάλασσα από εκεί.
1: Ναι, όχι, ήταν μαζική εισβολή, μαζική ιστερία. Ήταν πρωτοφανή αυτό το πράγμα. Αλλά δύο χρόνια μετά, με το Star Wars, όπου έχουμε και το πρώτο, ας πούμε, έτσι, soundtrack blockbuster, όπου μπαίνει, ας πούμε, σε κάθε σπίτι, πηγαίνει ο κόσμος και αγοράζει το δίσκο. Τι έγινε, ο Spielberg με τον Lucas επανέφεραν λοιπόν την δύναμη στα στούντιο, και τη δεκαετία του 80 πεθαίνει δηλαδή ο ανεξάρτητος αμερικάνικος κινηματογράφος και γεννιέται τη δεκαετία του 80 το καλλιτεχνικό blockbuster. Όπως λέει και ένας σκηνοθέτης, τη δεκαετία του 70 οι σκηνοθέτες ανταγωνιζόμασταν το ποιος θα έκανε την καλύτερη ταινία, ενώ τα 80's ποιος θα έκανε την πιο πετυχημένη.
0: Μπαίνανε σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ξαναπήραν τα στούντιο μέσω των τεράστιων εμπορικών επιτυχιών του, των Σαγωνίων του Καθαρία και των Star Wars. Πάλι ξαναπήραν την παλιά τους έγκλη και είχαν πάλι την πρωτοβουλία. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή πολύ σύντομη αυτή η εποχή.
0: Πάντως αυτό που είπες πολύ σωστά είναι, είναι το ξεκίνημα του η μουσική του κινηματογράφου σε μαζικό επίπεδο να είναι και ευπόλυτη σαν δίσκο, σαν βινήλιο πια.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και παλιά βγαίνανε κατά καιρούς κάποιες από τις μουσικές των μεγάλων ταινιών, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ήταν δίπλα στους δίσκους της κλασικής μουσικής που έχω σπίτι μου, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ήταν δηλαδή οι συνθέτες, ο Μπέρναν Σέρμαν, ο Μίκλος Ροζαπή, επεξεργαζόντουσαν ας πούμε κάποια θέματα από την ταινία και βγάζανε ένα βινήλιο 20-30-40 λεπτών μαζί με κάποια άλλα, δηλαδή ήταν ένα ποτπουρί από κάποιες ταινίες, δεν ήταν original όλο το soundtrack, όλο το score. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 70 με το Star Wars, όπου ο John Williams ας πούμε κατάφερε ένα απίστευτο πράγμα να βάλει την μεγάλη συμφωνική ορχήστρα στα σπίτια απλών αμόρφωτων ανθρώπων που δεν είχαν ακούσει ποτέ κλασική μουσική, δεν τους ενδιαφέρε ας πούμε ποτέ η κλασική μουσική, και όμως παρόλα αυτά το Star Wars ήταν εκεί σε κάθε σπίτι. Πώς έκανε ο δικός μας ο Θοδωράκης που έβαλε στους ανθρώπους του καφενείου τον Ελίτη και τον Ρίτσο, ο Williams έκανε ας πούμε αυτό το πράγμα για τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα είχε νόημα το επόμενο πόνημά σου να αφορά την επόμενη εποχή, σε ό,τι έχει να κάνει εννοώ με το...
1: Ναι, κοίταξε, κυρίως έτσι το ξεκίνησα, δηλαδή 70s, 80s, 90s. Απλά επειδή είναι πάρα πολύ χρονοφόρο, μιλάμε περίπου για 700 soundtracks τη δεκαετία και 700 ταινίες, τις οποίες δεν τις πετάμε έτσι, δεν είναι δηλαδή Wikipedia το βιβλίο. Το βιβλίο είναι με κριτική άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σχολιάζουμε, κάνουμε
0: κριτική
1: τα Όσκαρ, το ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε. Αλλά πάντα με επιχειρήματα και ποτέ με αφορισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή είναι πάρα πολύ χρονοφόρο, να σκεφτείτε, αυτό γράφτηκε την εποχή του κορονοϊού, του lockdown.
0: Ναι, βοήθησε λίγο. Ο κορονοϊός εννοώ, ανάμεσα σε όλα τα.
1: Δημιουργικά πνεύματα και έτσι ανθρώπους που τους ενδιαφέρει η μελέτη και αυτά, ήταν όντως μια πολύ σημαντική βοήθεια που και με άλλους ας πούμε που έχω μιλήσει βρήκανε χρόνο για να διαβάσουν ας πούμε σε ό,τι βιβλίο δεν είχαν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι πολύ χρονοβόρο, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω με τα 80s και τα 90s, θα δούμε.
0: Καθώς μιλάμε για τεράστιο όγκο, έτσι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι,
0: το καταλαβαίνω. Και πρέπει κανείς σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνω, να ενιχνεύσει και τα διαμαντάκια που πέρασαν στον ντούκο, έτσι. Δηλαδή, έχω αυτή την αίσθηση.
1: Ναι, υπάρχουν. Ναι, παρόλο που το βιβλίο ασχολείται με τον αφρό, δηλαδή τα σημαντικότερα σάουτα.
0: Ναι,
1: δεν ασχολούμαστε.
0: Που έχουν οριοθετήσει και την αντίληψη τη συγκεκριμένη,
1: δηλαδή,
0: για την οποία μιλάμε.
1: Ναι. Μιλάμε, ας πούμε, για ταινίες οι οποίες σπάσανε λίγο τα σύνορα της χώρας τους. Δεν ασχολούμαστε με όλα τα soundtrack που κυκλοφόρησαν, αλλά παρόλα αυτά και πάλι ο όγκος είναι μεγάλος. Δηλαδή, αν βάζαμε δηλαδή και τα μικρά διαμάντια, τα οποία μόνο τα ιταλικά giallo thriller, ας πούμε, θα θέλαμε ένα βιβλίο 2.000 σελίδων. Οπότε αναφερόμαστε σε ταινίες που σπάσανε τα σύνορα της χώρας τους. Παρόλα αυτά όμως και πάλι ο όγκος είναι μεγάλος.
0: Είπες προηγουμένως για τις πιθανές αδικίες που έχουν γίνει σε σχέση με τα Όσκαρ. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μιλώ για τη μουσική τώρα, εγώ μόνο.
1: Ναι, έχουμε πολλές περιπτώσεις. Κυρίως γιατί τα Όσκαρ δίνονται με βάση το πώς ακούγεται η μουσική μέσα στην ταινία. Δεν κάθονται να τα ακούσουν στο στερεοφωνικό τους. Το πώς ακούγονται με βάση η μουσική, το πώς ακούγεται με βάση την ταινία, αυτό είναι κυρίως θέμα σκηνοθέτη. Γιατί αν εσύ μπορεί να εκδέψεις το μεγαλύτερο αριστούργημα, αλλά αν ο σκηνοθέτης θέλει να στο θάψει, θα στο θάψει. Αν θέλει να στο αναδείξει, θα στο αναδείξει. Οπότε κάποιες, υπάρχουν κάποιες αδικίες, γιατί κάποιες μουσικές, κάποιοι μουσικοί θαύτηκαν λίγο από το μοντάζ, από το sound design και δεν μπορείς να καταλάβεις, παρόλο ενώ άμα το ακούσεις στο τηλεφωνικό θα πεις πω, τι μουσική είναι αυτό, mm-hmm. αυτή που έχει γράψει. Και επίσης αυτά είναι μετά και τα marketing, έτσι, οι ατζέντιδες, όλο αυτό το από πίσω, ναι, τι γίνεται, ναι, ναι, πίσω, ναι, από την βιτρίνα.
0: Υπάρχει και ένα στοιχείο ότι ήρθε η σειρά του και πρέπει να το πάρει αυτός. Ναι, ναι, εντάξει,
1: συμβαίνει.
0: Ό,τι συμβαίνει και για την ίδια την ταινία, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι αυτό.
0: Ή δεν πρέπει, ή πρέπει κτλ.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε η απόφαση ότι ο Νίνο Ρότα δεν έπρεπε καν να είναι υποψήφιος για τον ΟΝΟ είναι πραγματικά εξοργιστική. Και έχω αναλύσει, είναι μια ολόκληρη δυο σελίδες για αυτό το πράγμα, ας πούμε, γράφουμε εκεί, είναι πρωτοφανή.
0: Και αν έχει μείνει κάτι, έτσι,
1: ναι, ναι, πιτός,
0: ταυτίζεται η εικόνα του Νονού, ταυτίζεται με το συγκεκριμένο σκορ, εννοείται.
1: Απόλυτος, γιατί αυτές οι παύσεις που κάνει η Ντρομπέτα, αμέσως είναι οι παύσεις που κάνει ο Μπράντο στην υποκριτική.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, που είναι το σήμα κατά τεθέν του, εν πάση περιπτώσει, σε όλες τις.
1: Ναι, ναι, είναι ένα character score, ίσως το τελειότερο character score που έχει γίνει ποτέ. Mm-hmm.
0: Άρα, ναι, αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό και έχεις απόλυτο δίκιο. Ο τρόπος με τον οποίο.
1: Ναι.
0: Καλά. Εντάξει, αυτό το βγάζουμε, το βλέπουμε εξάλλου και στις βραβεύσεις. Δεν είναι θέσφατο το τι συμβαίνει στα Όσκαρ, έτσι, για να μην κοροϊδεύω.
1: Όχι. Απλά κάποιες φορές κάποιες είναι πολύ έντονο, κάποιες είναι πιο διακριτικό. Δηλαδή οι σημερινές εποχές μου είναι πολύ πιο άμεσες και έντονες. Καταλαβαίνεις δηλαδή από μακριά ότι είναι θέμα marketing και πολιτικής ατζέντας.
0: Ναι, ιδιαίτερα στις μέρες μας και με ό,τι αυτό κουβαλάει.
1: Ναι.
0: Αν και θα έλεγε κανένας ότι αυτή τη στιγμή με το δικό του τρόπο το Hollywood βρίσκεται απέναντι σε κάποιες αντιλήψεις, στο μεγαλύτερο,
1: ναι,
0: του μέρους βεβαίως.
1: Είναι απέναντι, απλά αυτή η μάχη το οδηγεί σε κάποιες υπερβολές.
0: Ναι. Ναι, πάμε στην άλλη άκρη εννοείς. Φτάνουμε στην άλλη άκρη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό τάξιδο, γιατί αξίζει τον κόπο. Και πρέπει
1: καλά
0: να πούμε κάτι που δεν το είπαμε πριν και θα το πω εγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά περιδιαβαίνει κάποιες εποχές. Είναι ευκολοδιάβαστο και αξίζει τον κόπο να το πάρετε και μόνο ως ανάγνωσμα. Το λέω εγώ.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: γιατί
0: έτσι.
1: Εγώ πιστεύω πολύ στον προφορικό λόγο. Δεν πιστεύω στον γράπτο, στον ακαδημαϊκό λόγο. Πιστεύω στον προφορικό ότι μέσω της συζήτησης και των επιχειρημάτων μπορούμε να βγάλουμε και πολύ καλύτερα συμπεράσματα και να συμπληρώσει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και το βιβλίο είναι γραμμένο σε προφορικό λόγο, με χιούμορ, σαν να μιλάνε δύο φίλοι, γιατί είναι, πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο από το να γράψω κάτι σαν τελείως ακαδημαϊκά και να πω αυτό είναι και τέλος.
0: Και επιδέχεται οποιαδήποτε αντίρρηση, προφανώς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αυτό σημαίνει διάλογος.
1: Ναι, βέβαια ό,τι έχει να κάνει με επιχειρήματα, έτσι, όχι με αφορισμούς.
0: Ναι, εντάξει. Έχουμε μπουκώσει από το δάχτυλο που κουνιέται απειλητικά μπροστά μας. Γνωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Να σε καλά.
0: Και καλό μήνα. Και καλό μήνα.
1: Να σε καλά, επίσης καλό μήνα.
0: Γεια και χαρά.
1: Yeah.

Μιλήσαμε με τον κύριο Κατσούλα για το βιβλίο του, το ηχόχρωμα του κινηματογράφου, τα σημαντικά soundtracks του 70 από τις εκδόσεις Historical Quest. Δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας. Έχετε ακόμα τη δυνατότητα για μερικά λεπτά να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Πράγμα που σημαίνει στο 6985-870-059 στο Viber και 210-3217-777 στο τηλέφωνο. Να δώσετε τα στοιχεία σας για την κλήρωση που θα γίνει. Να πούμε για το βιβλίο «Ζωγράφισε με ένα δέντρο» της Μαρίας Τσαρδί προηγουμένως από τη εκδόση Κύφαντα. Οι δύο φίλος και φίλοι που θα περάσουν από τη εκδόση Κύφαντα από τρίτη Τετάρτη να παραλάβουν τα βιβλία τους είναι ο κύριος Στέλιος Σαλαπατάρας και η κυρία Στέλλα Κατσάνου. Στέλλα Κατσάνου και Στέλιος Σαλαπατάρας από τις εκδόσεις Κύφαντα. Εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας για το βιβλίο, για τα soundtrack της δεκαετίας του 70. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Δεύτερη ώρα που έχει πολιτικό χρώμα, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με δύο βουλευτές, τον κύριο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣΥ και την κυρία Πέτη Πέρκα από την Νέα Αριστερά, να μιλήσουμε για το ξεπούλημα του νερού, αλλά από ό,τι φαίνεται και για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Πάμε και τα λέμε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σε πλήρη εξέλιξη τα μέτωπα των πυρκαγιών σε διάφορα σημεία της χώρας. Από καρδιωτική εικόνα στο Πόρτο Γερμενό που καίγονται σπίτια και περιουσίες. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Με πλήρη απεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα 12 άνθρωποι και μεταφέρθηκαν στο Αλεποχώρι. Μένεται και το μέτωπο της φωτιάς στη Βιωτία, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής και κατευθύνεται προς Δρομβένα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Θίσβη. Ενισχύθηκαν σήμερα το πρωί πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές της Αιγιάλιας, προκειμένου να θέσουν υπόλοιπο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από χθες το απόγευμα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο ποικίλο όρος, διατυπώνει ο νέος σύλλογος εργαζομένων του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής, κάνοντας λόγο για κινδύνους που αντιμετώπισαν ασθενείς, εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής. Τραγικό δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο 123ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το τροχαίο προκλήθηκε όταν φορτηγό όχημα με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη έχασε τον έλεγχο, διέσπασε το προστατευτικό στιθέο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με μικρότερο φορτηγό. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του οδηγός του μικρού φορτηγού, ενώ τραυματίστηκε ο συνοδηγός του. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρέου μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την εξασθένιση των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφίνα 18 δρομολόγια και από το Λαβρέο 12. Στη διεθνή ενημέρωση, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι 28 τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στη διάρκεια της νύχτας. Στην αθλητική ενημέρωση, σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην ποδοκνημική σε φιλικό με την Καλυθέα. Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να επιστρέψει σε 4 έως 6 μήνες.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, πρόσκαιρα έως και 9 θα πνέουν στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο και πάλι στο Θανάση Λεζαρίδη.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, έρθεν η ώρα μας και βεβαίως αλλαγή βάρδιας στον ήχο. Ο κ. Γιάννος Ηλιάδης, αγαπημένος, είναι μαζί μας επίσης στον ήχο. Χαρά Στάγκου, είπαμε, είναι στην επικοινωνία και την ευχαριστούμε. Και Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο. Είπαμε ότι η δεύτερη ώρα είναι μια ώρα δύσκολη. Είναι μια ώρα που θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με το ξεπούλημα του νερού, αλλά βεβαίως όπως δείχνουν τα πράγματα θα ασχοληθούμε και με τα τρέχοντα, τα τραγικά και φιαλτικά τρέχοντα. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια την κυρία Πέττη Πέρκα από την Νέα Αριστερά να μιλήσουμε για το έγκλημα που έγινε σε σχέση με το ξεπούλημα του νερού, κάτι που εδώ και πολλά χρόνια είχε προσπαθηθεί από την συγκεκριμένη παράταξη φυσικά και που βεβαίως ευκαιρίας δοθήσεις και λίγο πριν από ό,τι πρόκειται να συμβεί κάνει τις αποσβέσεις, γίνονται οι αποσβέσεις από την Μητσοτάκης ΑΕ. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσκούλα για να ξεκινήσουμε όπως πάντα συμβαίνει με τις ώρες μας με μουσική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγε κανένας ότι είναι και ένα σχόλιο σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν. Πάμε.

0: Δυστυχώς επίκαιρο τραγούδι, θα έλεγε κανένας ότι καρφί στο μάτι μας. Χρήστος Γιαννούλης μαζί μας, βουλευτής από τον ΣΥΡΙΖΑ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είπαμε να μιλήσουμε για το ξεπούλημα και το έγκλημα του νερού και τα εγκλήματα είναι το ένα πίσω από το άλλο. Εκτός από το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, χτες είχαμε και μέσα στην Αθήνα φωτιά. Δηλαδή, να τελειώνουμε δηλαδή με αυτή τη χώρα, να τελειώνουμε με αυτή την πόλη. Δεν ξέρω τι να πω, κύριε Γιαννούλη.
1: Ξέρετε τι γίνεται, επειδή έχουν υποθεί όλα και μάλιστα σε σημείο υπερβολής που χάνουν και την αυθεντικότητά τους.
0: Ναι, μοιάζει να είναι, ναι. Ναι.
1: Θα σας έλεγα ότι κάποια στιγμή, και απευθύνομαι σε όλους μας, δεν πάει άλλο. Το απευθύνω πρώτα στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια που γίνεται η συζήτηση για το ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα.
0: Βέβαια.
1: Και σβήνουν το χειμώνα με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν παίζει, πώς να το πω, δεν έχω άλλες εκφράσεις να το ξαναπώ μετά από τόσα χρόνια. Δεν γίνεται να έχει εποχική διακοπή και τέτοιου είδους μεταχείριση.
0: Είχα τη χαρά να έχω πάρει στην πλάτη μου στις εκπομπές μου την ιστορία με την απόρριψη των 5.000 των δασοπυροσβεστών την εποχή εκείνη που έγινε η αποψήλωση αυτής της ιστορίας.
1: 4.285 μάτια του δάσους, 8.000 μάτια του δάσους ήταν μία από τις πρώτες πολιτικές αποφάσεις που αφορούσαν την προστασία των δασικών εκτάσεων σε αστικές και αγροτικές περιφερειακές γωνιές της χώρας, για να εντοπίσουν, παράλληλα με την τεχνολογία, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, παράλληλα με την πρόοδο της τεχνολογίας, το πριν, το να το προλάβεις το κακό την ώρα που συμβαίνει. Δηλαδή, ειλικρινά, ξέρετε, μπορεί να ακούγονται πολύ απλοϊκά όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν γίνεται να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω μέλη χρόνο.
0: Ναι. Η γνωστή ιστορία. Πηγαίνουμε στον οδοντίατρο πριν, γιατί αν είναι όταν το πράγμα έχει τελείως σαπίσει, έχει σαπίσει τελείως. Το λέω έτσι πολύ αγαθά.
1: Ότι δεν είναι να πάμε στον αναγκαίο συμψηφισμό, σχεδόν απελπιστικά αναγκαίο το τελευταίο διάστημα στη δημόσια σφαίρα, και εσείς τι κάνατε.
0: Ναι, καλά.
1: Από μια τραγική εμπειρία προέκυψε δυστυχώς προέκυψε μια τεχνογνωσία και μια επιστημονική μελέτη πάνω στα ζητήματα, το πώς θωρακίζεται αυτή η χώρα από αυτό τον κίνδυνο, και 7 χρόνια τώρα κάνουν πως δεν υπήρχε, πως δεν υπήρξε. Θα μου πείτε, είναι το μόνο? Όχι, αλλά αν θέλουμε να λέμε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεπερνούν τα κομματικά σύνορα και τους κομματικούς δογματισμούς και είναι πεδία συνεννόησης, ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι, ποιο ακόμη μάλλον θα μπορούσε να μην είναι από αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του οξυγόνου και του αέρα που θα αναπνέουν οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
0: Ναι, υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που είναι εξίσου σημαντικές, αν όχι πιο σημαντικές, βέβαια, εξυπακούεται. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε και λιγάκι την ιστορία για την οποία υποτίθεται θα μιλάγαμε.
1: Περίπου τα ίδια, να σας πω την αλήθεια, σε πολιτικό επίπεδο ισχύουν και για το νερό. Κοιτάξτε να δείτε. Η παραδοχή ότι το ενεργειακό κόστος, η εκτόξευσή του με ένα σχέδιο εσχροκερδικής επίθεσης προς όλους, ανάμεσα σε αυτούς και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στη λειτουργία τους. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως αυτές οι εξελίξεις σε ένα κράτος, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου και σε μια σύγχρονη αντίληψη για το τι σημαίνει ευθύνη της πολιτικής, δεν μετατρέπεται σε σημαία ευκαιρίας για να ενισχύσουμε την κερδοφορία των φίλων μας.
0: Ναι.
1: Και το σπάω σε τα λιδάκια για να καταλαβαίνει και ο καθένας τι συμβαίνει. Επικαλούμενη τη μη διαχειριστική επάρκεια η κυβέρνηση των δημοτικών επιχειρήσεων Αττική, Βιωτία και Θεσσαλονίκη, σκέφτηκαν ότι η ΔΕΙΑ, η ΕΙΔΑΠ, με συγχωρείτε, και η ΕΙΑΦ, που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο εταιρείες και έχουν και ως στόχο να εξασφαλίζουν την κερδοφορία των ιδιωτών μετόχων τους, που κατά τύχη είναι δύο μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται και με τη διαχείριση του νερού και με τις κατασκευές, τα έργα υποδομής, η Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ και η Ευόλιο στη Θεσσαλονίκη, που άλλος όλος επίσης κατά σύμπτωση λίγους μήνες πριν το νόμο που έφεραν για την συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ η κυβέρνηση αυξάναν το ποσοστό τους με τη μετοχική τους παρουσία στις εταιρείες αυτές. Και ως μία ακόμα σύμπτωση ότι μέσα στα αντικείμενα και στα ενδιαφέροντά τους είναι και το μεγάλο κατασκευαστικό κομμάτι που χρειάζεται για να υπάρξουν, να υπάρξει θεραπεία προβλημάτων σε περιοχές όπου η βρύση τρέχει δηλητήριο, όπως στη Βόλβη, στη Σιθωνία, στο Δημόριο Κάσο, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές στην Αττική, είπα να κάνουν μία ακόμα μπίζνα με φόντο τη Βουλή.
0: Ό,τι σε εκπλήξεως δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
1: Με φόντο τη Βουλή.
0: Που δεν το περιμέναμε.
1: Και καταθέτουν ένα νομοσχέδιο με σοβαρά αντισυνταγματικά συνταγματικά ζητήματα για το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης, για την ελεύθερη βούληση των Δήμων. Μία σειρά που θα το βρουν. Ξέρετε, είχε πει ο Χαρίλος Φρουράκης παλαιότερα, όταν κάνεις κάτι στη θάλασσα,
0: ναι, το βρίσκεις
1: στο αλάτι.
0: Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι είναι θνησιγενή, νομίζω είναι όλα αυτά. Είναι όντως. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Είχε πει ότι όταν κατουράς στο

0: κυβέρνηση ψηφίζει νόμο που περιέχει μέσα την εθελοντική συνένωση δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, ξαναλέω, τα μεγαλύτερα προβλήματά τους ήτανε γιατί στην εκτόξευση της ενεργειακής ακρίβειας και της εσχροκέρδειας, οι μόνοι φορείς, οι μόνοι εταιρείες που δεν στηρίχθηκαν στο παραμικρό ήταν οι δημοτικές επιχειρήσεις. Ήταν σχέδιο, δεν προέκυψε ως ανάγκη για τους κακόμοιρους δημότες που αντιμετωπίζουν ελλείψεις και. Ήταν ένα σχέδιο, το οποίο το είχαν στο μυαλό τους και την εβδομάδα των κοινοβουλευτικών Ιουλιανών του 2026, όπου Σύνταγμα, Μνημεία, Νομοσχέδιο Πολιτισμού και νερό, σε μια εβδομάδα όλα αυτά,
1: ναι,
0: αγαπητέ μου συνάδελφε.
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο πάντως
0: μια εβδομάδα,
1: η επιλογή, δεν είναι τυχαία καθόλου. Του χρόνου εννοώ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Κατανοώ ότι λέω και έχει στοιχείο υπερβολής, αλλά είναι τα κοινοβουλευτικά Ιουλιανά του 2026.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αποφασίζουν ότι στο όνομα του εξορθολογισμού και του σχεδιασμού και της καλύτερης απόδοσης των ΔΕΙΑ με την τεχνογνωσία και υπό την σκιά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, αναγκαστική συγχώνευση, αποφασίζουμε και διατάσσουμε, όλο το ενεργητικό, ό,τι έχει γίνει με τα χρήματα των δημοτών και με χρηματοδοτικά εργαλεία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι δηλαδή αξίζει από την λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων, πηγαίνει στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, ό,τι ζημίες υπάρχουν παραμένουν στους Δήμους. Σχεδόν εκδικητικό.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που σε νομοσχέδιο τέτοιας διάστασης, θα φτάσω και στο τέλος και στο μείζον, πήραμε διαβεβαιώσεις ότι όλα αυτά θα προστατέψουν τις τιμές, το τιμολόγιο του νερού και την ποιότητα και την επάρκεια. Τα τρία βασικά ερωτήματα του ενός εκατομμυρίου. Όχι.
1: Απορία ψάλτου Βίξ.
0: Οι ΔΕΙΑ που δεν βοηθήθηκαν ήταν οι μόνες που δεν στηρίχθηκαν σε αυτήν την κρίση την ενεργειακή. Οι μόνες. Και μία σειρά από άλλες παραμέτρους διασφαλίζουν την εργασία των ΔΕΙΑ, οι εργαζόμενοι των οποίων στην ουσία μετατάσσονται στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΤ. Αλλά το κυριότερο, τους επόμενους 9 μήνες θα σχεδιάσουν τι, πώς, πού, πότε και πόσο. Προσέξτε, δηλαδή χρειαζόταν ένα θεωρητικό πλαίσιο, ένα κείμενο ιδεών που έλεγε απλά, κοιτάξτε, έχουμε αποφασίσει να αυξηθεί η κερδοφορία των μετόχων, των ιδιωτών μετόχων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, αλλά δώστε μας 9 μήνες μετά την αναγκαστική απαλωτρίωση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, πολλές εκ των οποίων προσέφεραν και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους δημότες, γιατί υπάρχει και η εγκύτητα. Στο Καπαντρίτη, για παράδειγμα, μάλλον να μην πω παράδειγμα Αθήνας, γιατί δεν τα ξέρω και τόσο καλά, αλλά να σας πω στην Θεσσαλονίκη, ότι στο Δήμο Μυγδονίας ή στο Μελισσοχώρι προσπάθησε να φτάσει η ΕΙΑΘ και δεν τα κατάφερε. Και εδώ είναι, ξέρετε, ανοίγω μια παρένθεση, εδώ είναι και η προσπάθεια που κάναμε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να τους εξηγήσουμε με παραδείγματα ότι πέρα από την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, όπου έχει ξεκινήσει σε πάρα πολύ μεγάλες πόλεις με πολύ μεγάλες ανάγκες στην υδροδότηση, η άρδευση είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, έχει ξεκινήσει η αποιδιωτικοποίηση και η επαναδημοτικοποίηση του αγαθού του νερού.
1: Μάλιστα.
0: Χρεώστε μου σαν παράληψη, βέβαια, να μην πω τη βασική αξία που θα έπρεπε να κατοχυρωθεί έτσι περαιτέρω και συνταγματικά, ότι δεν είναι μόνο δημόσιο αγαθό το νερό, είναι δημοκρατικό δικαίωμα.

0: αυτονόητο.
1: Εντάσσεται στην αξία της ελευθερίας να αναπνέεις ελεύθερα, να αναπνέεις καθαρό αέρα και να πίνεις καθαρό νερό. Είναι δημοκρατικά δικαιώματα πλέον, δεν είναι δημόσια αγαθά που μπορεί και να τα προσφέρει κάποιος άλλος. Και φτάσαμε και στην ερώτηση ενός εκατομμυρίου για το οποίο δεν πήραμε απαντήσεις. Και να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Η συγχώνευση, η ανάγκη της συγχώνευσης αναγκαστικής λέει ότι κοιτάξτε, εκεί που οι δημοτικές επιχειρήσεις και οι Δήμοι δεν τα κατάφεραν, θα με την τεχνογνωσία της, τις υποδομές, τις επενδύσεις που θα κάνει η ΕΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο έργων, υποδομών, δικτύων, συντήρησης κτλ. Εδώ είναι τώρα το φιλέτο και η πραγματική πρόκληση για τους ιδιώτες μετόχους που παράλληλα έχουν και αυτή την επαγγελματική ιδιότητα. Στο Δήμο λοιπόν Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη, στον πρώην καλλικρατικό Δήμο Μυγδονίας που έχει 10.000 κατοίκους σε 3 δημοτικές κοινότητες, οι βρύσες τρέχουν νερό με βαριά και επικίνδυνα μέταλλα. Το 2022 η ΕΙΑΘ στα πρότυπα της φιλοσοφίας αυτού του νομοσχεδίου, έτσι, ότι απευθύνεσαι στην ΕΙΑΘ και σου λύνει το πρόβλημα. Το 2022 λοιπόν η ΕΙΑΘ υπογράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Ωραιοκάστρου για να αποκαταστήσει ένα ζήτημα στο οποίο οι άνθρωποι για να πλύνουν το πρόσωπό τους τη μέρα που ξυπνάνε χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό.
0: Ούτε καν
1: είναι
0: γι' αυτό.
1: Ούτε καν γι' αυτό. Υγεία.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε να ποτίσεις τον μπαχτσέ ή να ταΐσεις τα ζωάκια σου με αυτό το νερό. Ούτε καν να πληθείς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε το μνημόνιο συνεργασίας. Απολύτως τίποτα. Είμαστε στο 26.
0: Μάλιστα. Περί άλλα τυρμάζουμε.
1: Ότι αυτό είναι ένα υπόδειγμα ότι κάτι δεν κάνετε καλά. Σου λένε, α, την Τετάρτη υπήρχε εισαγγελική παρέμβαση για τη Βόλβη και τη Συθονία. Μα αν αρχίσουν πραγματικά οι ελληνικές δικαστικές αρχές να αναζητούν τέτοια ζητήματα στην Ελλάδα, δεν θα σταματήσουν οι αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις.
0: Και που...
1: Ήμουν λίγο φλίαρος και σας έφαγα όλο τον
0: χρόνο. Και που, αλλά... και που τραβάνε σε μάκρος βεβαίως, αν μπούμε στη διαδικασία των δικαστικών κτλ. Κτλ. Ό,τι πρέπει και ό,τι θέλουν, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Με λίγα λόγια, το ζήτημα της τιμής, της τιμολόγησης του νερού, της κοινωνικής συμπεριφοράς που πρέπει να δείχνουν και έδειχναν οι δημοτικές επιχειρήσεις, ας πούμε η ΕΔΑΠ τώρα στα 100 ευρώ σου κόβει την υδροδότηση. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτό επεκτείνεται και σε άλλους 67 δήμους στην Αττική και σε άλλους 23 στην Θεσσαλονίκη. Και η επάρκεια και η ποιότητα είναι ζητήματα, θα το παρακολουθούμε, ξέρετε. Επειδή σας μιλώ από τη Θεσσαλονίκη, που έχει παράδοση στην υπεράσπιση αυτού του αγαθού.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και παράδοση που δεν δημιουργήθηκε τυχαία.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και τα κινήματα των πολιτών και οι συλλογικότητες, αλλά και ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και τότε και τώρα, που συνέβαλε σημαντικά στο να υπάρχει την ίδια μέρα των περιφερειακών εκλογών η κάλπη του δημοψηφίσματος με μια συντριπτική πλειοψηφία και στη συνέχεια η προσφυγή και των υπαλλήλων της ΕΙΑΘ, των εργαζομένων στη δικαιοσύνη, που προκάλεσε 3 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για να είναι έστω κάπως τα χέρια τους δεμένα σε αγριότητες και αυτερεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Το πάνε λίγο πιο σιγά, αλλά δεν πάβει το νόημα. Μάλιστα. Να είναι αυτό που σας περιέγραψα πριν.
0: Κύριε Γιαννούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα το, όπως πολύ σωστά είπατε,
1: εγώ
0: θα το παρακολουθούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και καλό μήνα.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. «Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη», λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. «Η εποχή της αδράνειας τελείωσε». Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έρθεν η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, για όσα συμβαίνουν αλλά και για το έγκλημα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Αμέσως μετά, μετά το άσμα, θα ακούσουμε και τις απόψεις της κυρίας Πέττης Πέρκα από την βουλευτήνα από τη Νέα Αριστερά. Να δούμε λίγο τους νικητές, έτσι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτό, για να έχετε εικόνα. Είπαμε λοιπόν για το βιβλίο της Μαρίας Τσαρδίας, «Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο», ο κύριος Στέλιος της Αλαμπατάρας και η κυρία Στέλα Κατσάνου είναι ο νικητής και η νικήτρια από τις εκδόσεις Κύφαντα. Θα περάσουν Τρίτη Τετάρτη να παραλάβουν τα βιβλία τους. Και να δούμε και για το βιβλίο, για τα soundtrack του 70, των 70's. Ο κύριος Βασίλης Πρωτόπαπας και η κυρία Άννα Καρούσου. Άννα Καρούσου και Βασίλης Πρωτόπαπας είναι ο νικητής και η νικήτρια και εδώ, που θα περάσουν από εδώ, από τον σταθμό μας, από Τρίτη Τετάρτη, αφού πρώτα πάρουν τηλέφωνο για να παραλάβουν τα βιβλία τους.

0: Και πάμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Μαζί μας είναι η κυρία Πετυπέρκα, βουλευτής από τη Νέα Αριστερά, για να μιλήσουμε για το νερό. Βεβαίως είναι η κουβέντα και το ξεπούλημά του, αλλά εκτός από το νερό, τριγύρω μας υπάρχουν εφιαλτικές εικόνες από σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Πέρκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς ζούμε για άλλη μια φορά αυτή την καταστροφή. Είναι τρομερό. Εγώ το πρώτο που θα πω είναι ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, ότι πρέπει επιτέλους η παγκόσμια κοινότητα να σταματήσει τους πολέμους και τις εξορίξεις ορυκτών καυσίμων για να εντοπίσουν αυτό το πρόβλημα. Είναι τραγικό αυτό που περνάνε οι άνθρωποι και βεβαίως η απώλεια των τριών πυροσβεστών.
0: Προφανώς.
1: Λίγα 24 πριν είχαμε καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση ακριβώς για τα αιτήματά τους. Δηλαδή, επιτέλους πρέπει να αναγνωρίσει τι και επικινδυνότητα του έργου τους. Ναι. Δεν μπορεί να τους έχεις.
0: Όχι, όχι. Εποχικούς. Να τους έχεις μπροστά στα μάτια, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, ήμουνα και εγώ σε μία από αυτές τις. Έφαγα και εγώ τα τακρυγόνα μου. Ναι, τέλος πάντων. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό. Τους χειροκροτάνε μετά. Αλλά αυτά ήταν πολύ σωστή και ανακοίνωση που βγάλανε. Περιστεύουν τα σχόλια και οι θλιβερές ανακοινώσεις.
0: Ναι, τώρα.
1: Τα κροκοντήλια.
0: Είσαστε θρασείς και που βγάζετε και ανακοινώσεις, κύριοι της κυβέρνησης, σε αυτή
1: ακριβώς.
0: τη στιγμή. Βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο κροκοδίλια. Δηλαδή, κροκοδίλια είναι επίοικης έκφρασης της συγκεκριμένης.
1: Ακριβώς.
0: Και σε σχέση και με τους πυροσβέστες και σε σχέση και με την αποψήλωση των δασοπυροσβεστών, της δασοπροστασίας, η οποία τεράστιο ρόλο παίζει βεβαίως.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Που επίσης είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει γιατί συνέχεια μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, για να πάμε και λιγάκι για το υπέροχο ξεπούλημα του νερού, διότι είναι πολλά τα λεφτά, Αρτέμι, όπως έλεγε κάποτε μια ταινία, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε τώρα, ήταν ένα τραγικό, τεκμηρίωτο και σκανδαλώδες νομοσχέδιο. Έτσι ακριβώς το χαρακτήριστα. Ξεκινάμε με το νερό. Πρόκειται να πούμε ότι ούτε τυπική διαβούλευση δεν τηρήθηκε, γιατί λέει είχε ξαναβγεί παλιότερα. Αποκλείστηκαν από τη συζήτηση στη Βουλή η Δήμη, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ και της ΚΕΔ. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι άμεσα και ρητά δεν ιδιωτικοποιείται σήμερα η ιδιοκτησία, δηλαδή δεν χάνεται. Όμως η ιδιωτικοποίηση δεν αρχίζει πάντα με την πώληση της ιδιοκτησίας. Αρχίζει με την εκχώρηση των λειτουργιών, των υποδομών, της συντήρησης, της διαχείρισης και βεβαίως και της τιμολογιακής πολιτικής και όλα αυτά φαίνεται ότι εξυπηρετούνται από αυτό το νομοσχέδιο.
0: Ναι, το αποψηλώνεις τελείως για να πάει στο τέλος εκεί που πρέπει
1: ακριβώς,
0: να πάει.
1: Ακριβώς. Τα είχαμε πει και παλιότερα όταν έγινε η ΡΑΕ, δηλαδή εκεί που ήταν μια ρυθμιστική ισχύ για την ενέργεια. Βάλαν και το νερό. Ποια είναι η ανάγκη να μπει σε ρύθμιση ένα προϊόν, αν δεν πρόκειται να εμπορευματοποιήσει.
0: Μα πρέπει να θυμηθούμε, πρέπει να θυμηθούμε ότι οι προσπάθειές τους ξεκινάνε εδώ και χρόνια πολλά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, λαού-λαού δεν είναι. Απλά βρήκαν τώρα βεβαίως τις συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τις δημοτικές επιχειρήσεις, από τους Δήμους και από τον κόσμο φυσικά. Οπότε το είχαν ξαναφέρει το νομοσχέδιο, το απορρίψανε. Τώρα πάνε σιγά σιγά και κάνουν αυτές τις συνενώσεις. Δηλαδή 43 φορείς από Αττική, Βιωτία, Εύβοια και Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και 25 φορείς στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με την ΕΙΑ. Δεν πρόκειται εννοείται για καμία μεταρρύθμιση, αλλά για μια διοικητική συγκόληση αυτών των διαφορετικών φορέων. Έχουν τελείως διαφορετικές υποδομές, ανάγκες, οικονομικά δεδομένα, γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Χωρίς βέβαια κανένα σχέδιο, χωρίς αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Είναι σαν να γίνει μια αυξησυγχώνευση ισολογισμών. Καταγγείλαμε και επιμείναμε πολύ, αλλά θέλω εγώ με την ευκαιρία να σας πω ότι και κάποια άρθρα επίσης απαράδεκτα. Ένα ήταν το έργο Εύρυτος, που προωθεί την μερική εκτροπή των παραποτάμων του Αχελώου, του Κρικελιώτη και του Καρπενισιώτη προς τον Εύβοινο. Δεν εξηγήθηκε ποτέ ποια είναι αυτή η αντίρρητη ανάγκη αυτού του έργου. Δεν υπήρχαν δεδομένα, δεν υπήρχε τεκμηρίωση. Και μάλιστα, όπως είπε και η ΒΒΕΦ, προσφάτως γίνεται σχέδιο τεχείρης λεκανών απορροής 24. Δεν παρουσιάστηκε μια τέτοια ανάγκη. Δυστυχώς, παντού εμφανίζεται το επιχείρημα της λειψιδρίας. Εδώ, να πούμε καθαρά ότι η λειψιδρία δεν είναι μια ξαφνική θεομηνία. Δεν είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός. Είναι μακροχρόνιο, γνωστό, επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόβλημα. Και απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, διαφάνεια, δημόσιο προγραμματισμό, έργα κτλ. Θυμίζω ότι έχουν πενταχτεί πάρα πολλά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ανθεκτικότητας, αντιπλημμυρικά κτλ. Γιατί δεν καταφέρανε πραγματικά να τα κάνουν εγκαίρως. Με βάση λοιπόν και αυτό το επιχείρημα της λειψιντρίας, παραβιάστηκε ο νόμος των δημοσίων συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις. Είναι μία μέθοδος διακυβέρνησης για τη Νέα Δημοκρατία, πάλι απευθείας αναθέσεις, με παρεκκλήσεις. Και βέβαια το πιο σκανδαλώδες, το ανέδειξα στη Βουλή προχθές, είναι αυτή η διάταξη για τους εγκαταλελειμμένους και ευθύνοντες οικισμούς. Εδώ λοιπόν να σας πω τι γίνεται. Υπήρχε από το 2014 μια διάταξη που έλεγε ότι οι Δήμοι μπορούν να τους αναβιώσουν σε 100 στρέμματα μόνο η ανάπτυξη και ήταν μόνο για την υπηρετική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Έτια. Έρχεται λοιπόν μια διάταξη τώρα που απλώνει αυτή τη δυνατότητα σε όλα τα νησιά, δίνει δικαίωμα και σε ιδιώτες, και εδώ είναι το λεπτό σημείο, και αυξάνει τα στρέμματα από τα 100 στα 200. Αυτό καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί, να γίνει στα νησιά που έχουν πολλούς τέτοιους οικισμούς. Πόσα παραπάνω στρέμματα ιδιωτικής πολεοδόμησης μπορεί να γίνουν. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ υπάρχει και κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει ο σχεδιασμός του μεγαλοβιομήχανου του κυρίου Μιχάλη Στασινόπουλου, που είναι και βασικός μέτοχος μιας εταιρείας ακίνητης περιουσίας, και έχει αγοράσει στη Τίνο γύρω από μια μεγάλη έκταση από τον εγκαταλελειμμένο οικισμό μοναστήρια πάρα πολύ πολλές εκτάσεις. Τη μέση κάπου είναι αυτός ο οικισμός. Με αυτή τη διάταξη μπορεί να συνεχίσει να κάνει ριζόρτ, να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Χωρίς αυτή τη διάταξη όμως δεν θα μπορούσε να συνεχίσει.
0: Άντε τώρα να μας πεις ότι δεν είναι φωτογραφικές όλες αυτές.
1: Αυτό εγώ το είπα, ζήτησα τον Υπουργό να τοποθετηθεί και μάλιστα είπα στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας ότι στο όνομά τους γίνεται ένα σκάνδαλο που θυμίζει πολύ εκείνη την περιβόλτη τροπολογία για το Πόρτο Καρά. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Αυτό είναι ενδεικτικό. Είναι και γνωστή η σχέση της οικογένειας Στασινόπουλου με την Νέα Δημοκρατία. Είναι τραγικό ότι εν μέσω θέρους τη μία μέρα ξεπουλούνται τα μνημεία, την άλλη μέρα το νερό και μετά είχαμε και τις αγωγές σκλάπ.
0: Και ο Γιαννούλης είπε πολύ πολύ εύστοχα ότι είναι τα Ιουλιανά το 2026.
1: Αυτά θα μείνουν πραγματικά. Αυτά τα νομοσχέδια που περάσανε αυτή τη βδομάδα ήταν απίστευτο. Mm-hmm. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς.
0: Και πού να πρωτο... από πού να πρώτα αντιμετωπίσει. Κατά τα άλλα βέβαια 157 ψήφοι έτσι.
1: Ναι, τώρα δεν θα έβγει κανείς από το Μαντρί από ό,τι φαίνεται.
0: Τίποτα.
1: Όπως σας είπα, εγώ τους επισήμανα για αυτή τη διάταξη ειδικά. Ότι έχουν ευθύνη άμα την ψηφίσουν οι βουλευτές. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι αθώος και υπάρχει και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Τίνο. Αυτό τι κάνει. Δεν το ξέρει το θέμα.
0: Και βέβαια μια και μιλάμε για τη λειψιδρία δεν μπορώ να μην το πω, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με το νησί μου, παραδείγματος χάρη την Άξο, όπου υπάρχει λειψιδρία. Αλλά υπάρχουν και 700 πισίνες όμως.
1: Πισίνες, βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Βεβαίως. Απ' τη μια δεν γίνονται τα έργα που πρέπει, χάνονται από το ταμείο. Απ' την άλλη δεν μπαίνει κανένας περιορισμός στις πισίνες. Είναι τρομερό. Μετά λέμε, υπάρχει λειψιδρία, παντού υπάρχει. Υπάρχει ο κίνδυνος τέλος πάντων, ακόμη και εκεί που σήμερα υπάρχουν νερά, υπάρχει ο κίνδυνος. Τα νησιά είναι βέβαια τα πιο ευάλωτα όταν πει λειψιδρία. Δυστυχώς.
0: Δεν είχε κανένα πρόβλημα, μια που μιλάμε για αυτό, να το κλείσουμε η Νάξος μέχρι πρωτινός, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, πριν από 10 χρόνια εννοώ. Είχε νερά. Αλλά είπαμε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Ακόμα και οι υδρολήπτες που είχαν φτιαχτεί, οι τεχνητές ας πούμε λίμνες, έχω την εντύπωση ότι μισοολοκληρώθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε.
1: Μάλιστα.
0: Που θα έδινε τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί έχω το δικό μου καημό, έτσι. Για να καταλάβουμε.
1: Όλοι έχουμε ένα καημό.
0: Έτσι, το ξέρω.
1: Αλήθεια είναι.
0: Το ξέρω.
1: Με τα νερά και με τη φύση γενικότερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν και ζούμε. Και επιτέλους πρέπει να το καταλάβουμε. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν είναι ότι περιμένουμε ότι είναι κάτι μακρινό που θα έρθει στο μέλλον.
0: Ο κύριος Τραμπ λέει ότι δεν υπάρχει όμως.
1: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι ότι 3 δεκαετίες έχασε η ανθρωπότητα. Το να μην εμπιστεύεται τους επιστήμονες και να είναι οι πετρελαιάδες που χρηματοδοτούσαν Ινστιτούτα για να αμφισβητήσουν τα επιστημονικά δεδομένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν
1: οι μεγάλοι πετρελάδες και ο Τραμπ.
0: Έτσι,
1: και η άκρα δεξιά. Όταν πια καταλάβανε ότι δεν μπορούν να το αποφύγουν, πια είναι ορατό, άρχισε ο πράσινος καπιταλισμός. Δηλαδή δεν πάει καλά και βεβαίως σήμερα έχουμε πολέμους, επιμένω, υπερεξοπλισμούς και έχουμε σχέδια για νέες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων που σε ορυκτά καύσιμα είναι ο βασικός μηχανισμός για ένταση της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, η Αλάσκα είναι ο επόμενος στόχος, μάλλον έχει ξεκινήσει, αλλά ενώ ο Βοράς τέλος πάντων είναι ο επόμενος στόχος να ολοκληρώσουν την καταστροφή στους πάγους κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Πέρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: καλή συνέχεια και καλό μήνα βέβαια.
1: Έστω, καλό
0: και, έστω και σαν ευχή. Έστω και σαν ευχή. Καλό καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Βεβαίως το καλοκαίρι στη Φλόρινα είναι υπέροχο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, ο Γάλλος λοιπόν, από διασκευασμένος από το Funky Frankie. Γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από την Θεσσαλονίκη, κριτικός από τη Θεσσαλονίκη λέει. Κάθε φορά που ακούω να ονομάζει νικητές ή νικήτριες τους τυχερούς μιας απλής κλήρωσης, κάτι με πιάνει. Σε παρακαλώ, ονόμασέ τους απλά τυχερούς ή τυχερές. Ό,τι πεις Αλέξανδρε αγόρι μου, καλημέρα για καλό μήνα. Λοιπόν, να επαναλάβω τους τυχερούς λοιπόν και τις τυχερές των δύο κληρώσεων από το βιβλίο της Μαρίας Σαρδί που ακούσαμε το πρώτο μισάωρο της πρώτης ώρας, ο κύριος Στέλιος Σαλαπατάρας και η κυρία Στέλλα Κατσάνου. Από το δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας, για το βιβλίο για τα soundtracks των 70s, ο κύριος Βασίλης Πρωτόπαπας και η κυρία Άννα Καρούσου είναι οι νικητές. Για τους πρώτους, μιλώ για την ζωγράφισέ με ένα δέντρο, πηγαίνουν από τις εκδόσεις Κύφαντα από Τρίτη Τετάρτη. Για τους δεύτερους, για το βιβλίο για το soundtrack των 70s από τις εκδόσεις Historical Quest, θα τα παραλάβουν από εδώ αφού τηλεφωνήσουν πρώτα εδώ για να μας για να είναι σίγουρο ότι θα έχουν έρθει τα βιβλία. Τι μας λέει ο Γιάννης, καλημέρα. Κύριε Λαζαρίδη, καλό μήνα. Άκουσα για το νερό. Σας ενημερώνω πως στα Ξάρχεια που μένουν υπάρχουν διαρροές στον δρόμο που έχω ενημερώσει την ΕΙΔΑΠ με email. Και παρόλο που μου απάντησαν πως θα γίνει η αποκατάσταση, τίποτα δεν έγινε. Δύο μήνες χάνεται το νερό Τσαμαδού και το Σίτσα και αδιαφορούν. Καλή συνέχεια, ο Γιάννης, ο Σπινιαδάκης. Ναι, το έχω υπόψη μου και το έχω δει και σε ανάρτηση, φίλε. Τώρα, να πούμε με λιγάκι εδώ την ιστορία που λέγεται επέκταση της ΕΙΔΑΠ. Μας λέει η Ιθάλια, με τις νέες ρυθμίσεις η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ επεκτείνεται σημαντικά. Η εταιρεία θα καλύπτει πλέον ολόκληρη την Πυρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, καθώς και τη Βοιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με εξαίρεση της Κύρο. Μάλιστα. Και πάει λαού-λαού, όπως καταλαβαίνει η ιστορία. Λαού-λαού. Α, να σας πω κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι αυτό τον καιρό αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Εκτός από μια σειρά διαμαντάκια που παίζουν γενικώς, υπάρχει η λέλαπα της Οδύσσειας, βεβαίως να τη δείτε και βεβαίως θα τη δούμε. Όμως παροτρύνω όλους και όλες που έχουν την αίσθηση του χιούμορ. Η μεγάλη σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου λοιπόν, μια ταινία που αξίζει τον κόπο να πάτε να δείτε. Σας διαβάζω μόνο ένα κομματάκι σε σχέση με το τι είναι ακριβώς η ταινία. Ένα ΛΟΑΤΚΙ κινηματογραφικό συνεργείο γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ αποφασισμένο να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από την έκρηξη που συγκλώνησε το ΒΚΠ του Δήμου Αλίμου πριν από 5 χρόνια, αφήνοντας πίσω τις 68 νεκρούς. Το χιούμορ, η πλάκα αλλά και η σοβαρότητα αυτής της απρόσμενης ταινίας είναι κάτι που έχω την εντύπωση ότι θα σας αφήσει άφωνους και άφωνες. Δείτε την, αξίζει τον κόπο, ένα από τα διαμαντάκια για τα οποία μιλήσαμε. Πάμε μουσική και πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο μας κομμάτι, μια που μπήκαμε στο κλίμα και στο mood της Αξάς, να ολοκληρώσουμε με την Άξο.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, ακούγοντας βεβαίως αυτή την πατινάδα από την Άξο. Ο κύριος Γιάννος Ηλιάδης, αγαπημένος στον ήχο. Εξαιρετική χαρά η Στάγκο στην επικοινωνία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θανάση Λαζαρίδης για σας, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10. Και βεβαίως ακολουθεί ο Στέλιος Σιμιάδης με τα όμορφά του. Να είστε πάντα καλά, φιλιά.

Και να το πω βέβαια το σχολιάκι του Βασίλη. Γεια σου Θανάση με τα απεραθέτικά σου. Ωστόσο οι ταμιευτήρες νερού στην άξο έχουν αδειάσει και το φράγμα του σε καλοριό έχει παγώσει πάλι. Δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Γεια σου Βασίλη, καλό μήνα.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε πλήρη εξέλιξη τα μέτωπα των πυρκαγιών, εφιαλτική κατάσταση στο Πόρτο Γερμανό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ περιουσίες και καλλιέργειες έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Ο δρόμος από και προς το Πόρτο Γερμανό παραμένει κλειστός, ενώ η περιοχή έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Δεν επιχειρούν τα ενάρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Προς την περιοχή Δρομβένα κατευθύνεται η φωτιά που ξέσπασε χθες από την Ξηρονομή στη Βιωτία. Μήνυμα του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδόκαστρα Βιωτίας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λεύκτρα. Μήνυμα του 112 και στο Αιγαίο στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεοδόροι και Λιδωρίκη προκειμένου να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή από χθες το απόγευμα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ένας εργαζόμενος του ΔΕΔΕΑ τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου στα φύχτια Αργολίδας μετά τη χθεσινή φωτιά που προκάλεσε ζημιά στην περιοχή. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, πολύ ψηλός ο κίνδυνος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο ποικίλο όρος, διατυπώνει ο νέος σύλλογος εργαζομένων του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής, κάνοντας λόγο για κινδύνους που αντιμετώπισαν ασθενείς, εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφίνας και του Λαβρίου, μετά την βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την εξασθένιση των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά, ωστόσο, καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους γυροδρόμους. Στη σύλληψη μητέρας ανήλικου παιδιού προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς το παιδί διέφυγε της προσοχής της και εντοπίστηκε να κινείται μόνο του στην οδό Λαγκαδά, με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα. Στη διεθνή ενημέρωση, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι 28 τραυματίστηκαν, ύστερα από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στη διάρκεια της νύχτας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά εθριός αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θηλαιώδης βόρεια άνεμη 7 με 8 μποφόρ, πρόσκαιρα έως και 9 θα πνέουν στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. 3 βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Να σας εξομολογηθώ ότι δεν αισθάνομαι και πάρα πολύ ευχάριστα που μέσα στο κατά καλό καιρό σας μιλάω για τόσο δυσάρεστα πράγματα. Σίγουρα θα προτιμούσα βέβαια να ήταν ο κόσμος πιο ειρηνικός, οι λαοί να ζουν πιο ήρεμα και πιο δημιουργικά, οι χώρες να συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς να αλληλοσκοτώνονται και να μην ανταγωνίζονται μέχρι αλληλοκαταστροφής, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Και τα δικά μου σχέδια να κάθομαι σε μία σες λόγκ μπροστά στη θάλασσα με ένα κρύο καφέ ή μια μπύρα και να διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο, να μην ακούγονται σαν παραφωνία σε μία περιοχή του κόσμου που άλλοι μιλούν για την οικονομική ασφυξία που υφίστανται και άλλοι να μιλούν για θύματα εθνοκαθάρσεων, γενοκτονιών και ξεριζωμών. Πολύ θα ήθελα να άκουγα τραγούδια, ξέρω εγώ, με τη φωνή του Μητροπάνου ή της πόλης Πάνου και εγώ στον αργολικό κόλπο να χαζεύω τις βαρκούλες που αρμενίζουν και να μην σκέφτομαι τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία ή τη Γάζα. Δεν μπορεί να τα έχεις κιόλα. Εν πάση περιπτώσει, θα αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε. Ευτυχώς πάντως που τα τραγούδια είναι πάντα στη διάθεσή μας, είναι ανεξάρτητα και αυτά μπορούμε να τα διαλέγουμε και να τα ακούμε ακόμα και για ένα διάλειμμα από το διάβασμα και ένα διάλειμμα από τα δυσάρεστα.

άκουσα με την πόλη πάνω, αφού την ανέφερα, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, του Απόστολου Καλδάρα, «Φέρτε μια κούπα με κρασί». Τώρα, ο πρόλογος που σας έκανα δεν σημαίνει ότι δεν θα το σκάσω για λίγες μέρες. Εννοείται, με τον υπολογιστή και αρκετά βιβλία υπομάλης. Γι' αυτό και ετοίμασα μερικές εκπομπές που έχουν ενδιαφέρον να παιχτούν σε επανάληψη όσο θα διαρκεί το μικρό μου σκασιαρχείο. Με την ελπίδα ότι στην ξεκούραση, στην απομάκρυνση από το κέντρο των δραστηριοτήτων, θα αποβάλω και κάποια περιττά στοιχεία που έχουν μαζευτεί στον αποθηκευτικό μου χώρο, ώστε από την καινούρια σεζόν να υπάρχει ευχέρεια για να προσθεθούν καινούρια θέματα, νέες πληροφορίες, αλλά και φρέσκες ελπίδες. Καθώς, ως γνωστόν, οι ελπίδες πρέπει να είναι αυτές που θα μας εγκαταλείψουν τελευταίες. Εισαγωγικά, λοιπόν, για το σημερινό μας θέμα, που μας μεταφέρει σε άλλη περιοχή του κόσμου, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη της περιοχή, θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο μουσικό κομμάτι από το Ιράν. Λοιπόν, σήμερα θα μου κάνει τη συντροφιά να σας μεταφέρω μια ομιλία που έκανε ένας από τους δημοσιογράφους που θαυμάζω πάρα πολύ, λέγεται Chris Hedges, Αμερικανός. Αυτός ήταν ένας από τους διακεκριμένους δημοσιογράφους της εφημερίδας, σίγουρα θα την έχετε ακουστά, The New York Times. Έκανε ρεπορτάζ των πολέμων. Στη Μέση Ανατολή είχε πάει σε όλες τις χώρες, παρακολούθησε πάρα πολλούς πολέμους και κάποια στιγμή ήταν ένας γενικά συντηρητικών αρχών άνθρωπος, γιατί είχε ξεκινήσει τη ζωή του ως πάστορας βαπτιστής, προτεστάντης δηλαδή. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ήταν ένας συντηρητικός άνθρωπος. Όταν όμως είδε τους πολέμους που κάνουν οι Δυτικοί σε όλες αυτές τις χώρες και τις καταστρέφουν και διαπίστωσε ότι τα καλύτερα έντυπα και τα καλύτερα κανάλια που θεωρούνται έγκυρα και έχουν μεγάλο ακροατήριο ή αναγνωστικό κοινό διαστρεβλώνουν εντελώς την αλήθεια όταν πρόκειται για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και συγκαλύπτουν τα εγκλήματα και όλα αυτά που γίνονται, τους άδικους πολέμους, τους άσκοπους που αποβλέπουν μόνο στην καταστροφή λαών, κρατών και πολιτισμών, ήρθε σε ρήξη με αυτό το σύστημα, έφυγε, έχει κάνει ένα δικό του κανάλι στο διαδίκτυο, ευτυχώς τώρα που υπάρχει και το διαδίκτυο, να βλέπουμε και τις καλές πλευρές. Έχει λοιπόν ένα κανάλι το οποίο λέγεται The Chris Hedges Report. Λοιπόν, αλλά και Chris Hedges, αν βάλετε στο YouTube, θα σας βγάλει, έχει σχεδόν καθημερινή εκπομπή που έχει συνομιλητές, πολύ σπουδαίους ανθρώπους με τους οποίους συζητούν όλα αυτά τα τρέχοντα και είναι μια πάρα πολύ καλή πηγή ενημέρωσης και τα σχόλιά του έχουν ενδιαφέρον ακόμη και αν δεν συμφωνεί κανείς με όλα, αλλά το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη εμπειρία και έχει δει το φως έχει σημασία. Λοιπόν, έκανε μια ομιλία πριν από λίγες μέρες σε ένα από τα πιο διακεκριμένα αμερικάνικα πανεπιστήμια, στο Princeton, και έκανε μια ομιλία για την τρέχουσα αμερικάνικη πολιτική, για τα γεωπολιτικά, για τη Γάζα, για το Ιράν, όλα αυτά, που τη βρήκα εξαιρετική, πολύ συγκροτημένη και έχει ενδιαφέρον, γιατί αναπτύσσουμε τις δικές μας απόψεις, αλλά πρέπει να μην θέτουμε υπόψη μας μόνο αυτά που λένε οι διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται, αλλά να προβάλλουμε και τις δικές τους απόψεις ολοκληρωμένες και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες, για να έχετε κι εσείς μια καλύτερη εικόνα πώς κυκλοφορούν οι ιδέες, οι απόψεις και από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το σύστημα και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι και το κέντρο λήψης των αποφάσεων για όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα έχω σκοπό να ασχοληθώ με αυτό και να σας μιλήσω. Ο Hedges
Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, έχει πάρει και το σημαντικότερο βραβείο που δίνεται σε δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι το βραβείο Πούλιτζερ, και έχει μια πολύ ολοκληρωμένη άποψη για αυτά τα πράγματα, οπότε σκέφτηκα να, αφού απέδωσε στα ελληνικά και όπως νομίζω καλύτερα την ομιλία του αυτή στο Princeton, που μιλάει κυρίως σε φοιτητές αλλά και καθηγητές του Ιδρύματος, και είναι από τις ομιλίες που δεν τις βρίσκεις, δεν τις συναντάς πολύ συχνά στα αμερικάνικα πανεπιστήμια σήμερα, γιατί με το καθεστώς Τραμπ έχει πέσει πάρα πολύ τρομοκρατία στα πανεπιστήμια. Δηλαδή το κράτος εκβιάζει, απειλεί και τιμωρεί και τους ηθήνοντες και τα ίδια τα ιδρύματα όταν εναντιωθούν στην επίσημη αμερικάνικη πολιτική. Τώρα αυτά τα περί ελευθερίας που λένε και τα λοιπά, εντάξει, είναι για τους αφελείς. Να σκεφτείτε ότι ο Τραμπ έβαλε, ξέρετε, έχουν τρόπους, γιατί καταρχήν τα πανεπιστήμια

κατά του πολέμου και της γενοκτονίας στη Γάζα, τα πανεπιστήμια υποχρεώθηκαν να τιμωρήσουν καθηγητές και φοιτητές, αποβάλλοντάς τους από τα πανεπιστήμια. Και αν ήταν και φοιτητές οι οποίοι είχαν βίζα γιατί προέρχονταν από άλλες χώρες, τους ακύρωσαν τις βίζες, το αμερικάνικο κράτος, και τους απέλασαν κιόλας, τους διώξανε. Έγινε αυτό για πάρα πολλούς, για εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες φοιτητές σε πάρα πολλά αμερικάνικα πανεπιστήμια. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το μικρό διαλυματάκι του ημιώρου και μετά θα αρχίσω να σας διαβάζω την ομιλία του Chris Hedges στο Princeton.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Να ξεκινήσω τώρα αυτή την ομιλία του Chris Hedges στο Princeton. Έχει τίτλο «Το Ιράν και η Γάζα είναι μόνο η αρχή». Η γενοκτονία στη Γάζα είναι η αρχή. Καλώς ήρθατε στη νέα παγκόσμια τάξη, την εποχή της τεχνολογικά προηγμένης βαρβαρότητας. Ενδιαφέρουσα φράση. Δεν υπάρχουν κανόνες για τους ισχυρούς, μόνο για τους αδύναμους. Αντιταχθείτε στον ισχυρό, αρνηθείτε να υποκύψετε στις ιδιότροπες απαιτήσεις του και τότε θα σας λούσουν με πυράβλους και βόμβες. Παρακολουθούμε, λέει ο Chris Hedges, αυτή την τρέλα καθημερινά με τον πόλεμο στο Ιράν, τον σαρωτικό βομβαρδισμό του Νότιου Λιβάνου και τη συμφορά στη Γάζα. Διεθνείς οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μετατραπεί σε άχρηστα εξαρτήματα μιας άλλης εποχής. Η ιερότητα των ατομικών δικαιωμάτων, των ανοιχτών συνόρων και του διεθνούς δικαίου έχουν εξαφανιστεί. Οι πιο ψυχοπαθείς ηγεμόνες της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτοί που μετατρέψανε πόλεις σε στάχτη, που οδήγησαν εχμάλωτους πληθυσμούς σε τόπους εκτέλεσης και γέμισαν την γη που κατέλαβαν με μαζικούς τάφους και πτώματα, επέστρεψαν εκδικητικά ανοίγοντας μια τεράστια ηθική άβυσο. Ο νόμος, παρά τις λίγες γενναίες προσπάθειες μιας χούφτας δικαστών, τους οποίους σύντομα θα εκδιώξουν από τα τοπικά και τα διεθνή όργανα, όπως το Διεθνές Δικαστήριο για τη Δικαιοσύνη του ΟΗΕ, ο νόμος παραβιάζεται περιφρονητικά. Αγριότητα στο εξωτερικό, αγριότητα και στο εσωτερικό. Η Λούσι Βίλιαμσον του BBC αναφέρει ότι το Ισραήλ καταστρέφει τον Νότιο Λίβανο χρησιμοποιώντας την Γάζα ως μοντέλο. Ένα σχέδιο για καταστροφή που χρησιμοποιείται ξανά σαν δρόμος προς την ειρήνη. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί στο Λίβανο, δηλαδή το 1/5 του συνολικού πληθυσμού μιας χώρας που ήδη φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ανακάτοικων στον κόσμο, και αυτό μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Προσθέστε τα 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους στη Γάζα και τα 3 εκατομμύρια εκτοπισμένους στο Ιράν και έχουμε 6 εκατομμύρια ανθρώπους που έμειναν άστεγοι. Για 4 δεκαετίες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ασκεί πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, έχουν αρνηθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της έντονης αντίθεσης του Πενταγώνου, το οποίο δεν θεωρούσε το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή και δεν προέβλεπε θετικό αποτέλεσμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τους συμμάχους τους. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Πόσο σωστό είναι αυτό που επισημαίνει ο Chris Hedges. Είδαμε και αυτές τις μέρες αυτός ο ανεκδίγητος που έχει βάλει ο Τραμπ, ο αλκοολικός, ο Χέξεθ, που τον έχει κάνει υπουργό πολέμου και βγαίνει και λέει τερατώδη πράγματα, νομίζεις ότι είσαι σε κανένα θρίλερ που έχεις τίποτα παρανοϊκούς δολοφόνους που λένε ότι τους κατέβει, ο οποίος απέλυσε τον αρχηγό του Αμερικάνικου στρατού και πάρα πολλά άλλα πολύ υψηλόβαθμα στελέχη, πράγμα το οποίο δείχνει τι, δείχνει ότι καθαρίζουν ακόμη και την αφρόκρεμά τους όταν η αφρόκρεμά τους έχει εκφράσει αντιρρήσεις για αυτά τα καταστροφικά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες πράγματα τα οποία εφαρμόζουν ως πολιτικές. Έτσι. Τι άλλη καλύτερη απόδειξη από αυτό. Και συνεχίζω με τα λεγόμενα του Chris Hedges στο Princeton. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενθαρρυμένος από την ανίκανη διαπραγματευτική του ομάδα, αποτελούμενη από τον γαμπρό του, τον Τζάρετ Κούσνερ, και τον συνάδελφό του κατασκευαστή ακινήτων και συμπαίκτη του στο γκολφ, τον Στίβ Γουίτκοφ, αμφότεροι ένθερμοι σιωνιστές, ο Τραμπ κατάπιε το δόλωμα. Ο Τζόσεφ Κέντ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας πριν από λίγες μέρες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο, έγραψε στην επιστολή παραίτησής του ότι το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας. Και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του. Σκεφτείτε, τα λέει αυτά ο αρχηγός του αντιτρομοκρατικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο οποίος ήταν και βαφτισμένος οπαδός του Τραμπ σε όλη την περίοδο που έχει προηγηθεί. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο πεπισμένοι είναι οι άνθρωποι περί του λάθους, εκλαμβάνοντάς το ως λάθος βέβαια ως Αμερικάνοι και όχι ως μέρος μια συμπεριαλιστική πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά σκεφτείτε σε τι σημείο φτάνει τώρα ένας άνθρωπος που είναι διορισμένος από τον Τραμπ στη θέση του Διευθυντή της Αντιτρομοκρατικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός οργανισμού παγκοσμίως πανίσχυρου, και καταλαβαίνει πόσο χοντρό λάθος είναι αυτό το πράγμα που γίνεται με τους πολέμους και πόσο κακό, και αντιδράει και παραιτείται. Και βάζει μια σειρά ερωτήματα ο δημοσιογράφος Chris Hedges. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Είναι για να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν? Είναι για να ματαιωθεί το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων του Ιράν? Είναι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν προληπτικές επιθέσεις στο Ιράν, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων μόλις το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν? Είναι επειδή η Ιρανική κυβέρνηση πραγματοποίησε θανατηφόρα καταστολή σκοτώνοντας αντικυβερνητικούς διαδηλωτές κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων στους δρόμους? Είναι για αλλαγή καθεστώτος? Είναι μια προσπάθεια να σταματήσει η λεγόμενη κρατικά χρηματοδοτούμενη τρομοκρατία του Ιράν? Ή μήπως αυτά τα τεχνάσματα αποσκοπούν σε κάτι άλλο? Σίγουρα το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος. Αλλά εδώ φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποκλίνουν. Το Ισραήλ προφανώς επιδιώκει, όπως το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και το Λίβανο, την φυσική διάλυση του Ιράν, τον κατακερματισμό της χώρας σε εμπόλεμους, εθνικούς και θρησκευτικούς θύλακες. Δηλαδή, την μετατροπή του Ιράν σε ένα αποτυχημένο κράτος.

Ωραία. Αυτός ήταν ο Γκαντίνης, Έλληνας, που έκανε καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και πριν είχαμε ακούσει John Mayall, ο οποίος είναι ένας Βρετανός bluesman, τους πολύ καλούς, τον ακούμε από τα τέλη ή εκεί, από τη δεκαετία του 60 να πω καλύτερα. Πολύ σοβαρός μουσικός, πολύ καλός. Συνεχίζω λοιπόν με κομμάτια από την ομιλία του Αμερικανού δημοσιογράφου Chris Hedges, που είναι οικοδεσπότης του Chris Hedges Report στο YouTube, από την ομιλία που έκανε στο Πανεπιστήμιο Princeton πριν από λίγες μέρες. Οι Πέρσες στο Ιράν, όπου εργάστηκα συχνά, λέει ο Hedges, αποτελούν περίπου το 61% του πληθυσμού, με διάφορες μειονοτικές ομάδες που συχνά υφίστανται κρατική καταστολή να αποτελούν το υπόλοιπο 39%, εννοεί Κούρδους, Αζέρους κλπ. Να, το λέει και αυτός παρακάτω. Αυτές οι εθνοτικές ομάδες, λέει, περιλαμβάνουν Αζερμπαϊτζάνους, Κούρδους, Λούρους από το Λοριστάν, Μπαλούχους από το Μπαλουχιστάν, αυτά είναι τμήματα του Ιράν, Άραβες και Τουρκμένους, μαζί με θρησκευτικές μειονότητες όπως Σουνίτες, Χριστιανούς, Μπαχάοι, Ζωροαστριστές και Εβραίους. Είναι πολύ εθνικό και πολύ θρησκευτικό το Ιράν. Και μάλιστα οι Εβραίοι έχουν να το λένε του Ιράν, έχουν βγει, έχουν καταγγείλει τις γενοκτονικές πολιτικές του Ισραήλ, αυτά δεν προβάλλονται στη Δύση βέβαια, γιατί δεν τους έχουν πειράξει ποτέ. Και γενικά στην Ανατολή δεν έχουν πειράξει τους Εβραίους ποτέ. Μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι εκδιώχτηκαν πολύ άσχημα από τους Ισπανούς Καθολικούς και στο Μεσαίωνα και κατέφυγαν πού? Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εκεί βρήκαν την ησυχία τους. Η διάλυση του Ιράν σε ανταγωνιστικούς εθνοτικούς και θρησκευτικούς θύλακες, που είναι επιδίωξη του Ισραήλ και της Δύσης, θα άφηνε το Ισραήλ ως την κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, δίνοντάς του την δυνατότητα, αν όχι να καταλαμβάνει τους γείτονές του, να τους ελέγχει άμεσα και να τους υποτάσσει μέσω πληρεξουσίων, μέρος μιας μακροχρόνιας επιθυμίας για μεγαλύτερο Ισραήλ. Θα επέτρεπε επίσης σε ξένα κράτη να ελέγχουν τα ιρανικά αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία είναι τα δεύτερα μεγαλύτερα στον κόσμο, και τα αποθέματα πετρελαίου του, που αποτελούν το 12% του παγκόσμιου συνόλου. Η σταυροφορία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, των Λιβανέζων και τώρα των Ιρανών δικαιολογείται από την εξόντωση 6 εκατομμυρίων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Αλλά στον παγκόσμιο Νότο δεν τους διαφεύγει, ειδικά στους Παλαιστίνιους, ότι σχεδόν όλοι οι μελετητές του Ολοκαυτώματος στη Δύση έχουν αρνηθεί να καταδικάσουν τη γενοκτονία στη Γάζα. Λέει ο Chris Hedges, ούτε ένα από τα ιδρύματα που είναι αφιερωμένα στην έρευνα και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος δεν έχει κάνει τις προφανείς ιστορικές παραλληλίες και δεν έχει καταδικάσει τη μαζική σφαγή στη Γάζα. Οι μελετητές του Ολοκαυτώματος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν αποκαλύψει τον πραγματικό του σκοπό, ο οποίος δεν είναι να εξετάσουν την σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης και την τρομακτική τάση που όλοι έχουμε να διαπράττουμε το κακό. Αλλά ο πραγματικός τους σκοπός είναι να αγιοποιήσουν τους Εβραίους ως αιώνια θύματα και να απαλλάξουν το εθνοεθνικιστικό κράτος του Ισραήλ από τα εγκλήματά του, του επικιστικού απικισμού, του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας. Η υφαρπαγή του Ολοκαυτώματος, η αποτυχία υπεράσπισης των Παλαιστίνιων θυμάτων, επειδή είναι Παλαιστίνοι, έχει καταρακώσει την ηθική αυθεντία των μελετητών και των μνημόσυνων του Ολοκαυτώματος. Έχουν εκτεθεί ως φορείς όχι για την πρόληψη της γενοκτονίας, αλλά για την διαιώνισή της. Όχι για την εξερεύνηση του παρελθόντος, αλλά για τη χειραγώγηση του παρόντος.
οποιαδήποτε χλυρή αναγνώριση ότι το ολοκαύτωμα μπορεί να μην αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Ισραήλ και των σιωνιστών υποστηρικτών του, κλείνεται στα γρήγορα. Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στο Λος Άντζελες διέγραψε μία ανάρτηση στο Instagram η οποία έγραφε «Ποτέ ξανά δεν μπορεί να σημαίνει ποτέ ξανά μόνο για τους Εβραίους». Στα χέρια όμως των σιωνιστών «Ποτέ ξανά» σημαίνει ακριβώς αυτό. «Ποτέ ξανά ολοκαύτωμα μόνο για τους Εβραίους».

Λοιπόν, ο Ρασίτ Αχά ήταν Αλγερινός, λέω ήταν, γιατί πέθανε ο άνθρωπος νωρίς, 60 ετών, και έχει κάνει αυτή την πολύ ωραία διασκευή του πολύ γνωστού κομματιού των Clash, Rock the Casbah, και αυτός το έκανε στα αραβικά, Αλγερινός γάρ. Λοιπόν, συνεχίζω με την ομιλία στο Πανεπιστήμιο Princeton του δημοσιογράφου Chris Hedges. Ο Αιμέ Σεζέρ, σημαντικό πρόσωπο φίλες και φίλοι, στο βιβλίο του «Λόγος για την απεικιοκρατία», το οποίο λέει ο Hedges στους φοιτητές και τους διδάσκοντες στο Princeton, θα πρέπει να το διαβάσετε. Σε αυτό το βιβλίο ο Σεζέρ γράφει ότι ο Χίτλερ φαινόταν εξαιρετικά σκληρός μόνο και μόνο επειδή ήταν επικεφαλής της ταπείνωσης του λευκού ανθρώπου, εφαρμόζοντας στην Ευρώπη τις αποικιοκρατικές διαδικασίες που μέχρι τότε προορίζονταν αποκλειστικά για τους Άραβες της Αλγερίας, τους Κούλιδες της Ινδίας και τους Μαύρους της Αφρικής. Η σχεδόν ολοκληρωτική εξόντωση του ιθαγενούς πληθυσμού της Τασμανίας, η σφαγή των Χερέρο και των Νάμ από τους Γερμανούς στην Ναμίμπια, η γενοκτονία των Αρμενίων, ο λοιμός της Βενγκάλη στην Ινδία το 1943 υπό Βρετανικό καθεστώς, ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill, ο οποίος αναφερόταν στους Ινδουιστές ως έναν κτηνώδη λαό με μια κτηνώδη θρησκεία, να τι μας θυμίζει, Τραμπ, είναι αυτής της, νομίζω ότι τον Churchill πρέπει να έχει σαν πρότυπο και να τον ξεπέρασε βέβαια κατά πολύ ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζει ο Hedges, μαζί με τη ρήψη πυρηνικών βομβών σε πολιτικούς στόχους στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, καταδεικνύει κάτι θεμελιώδες για τον δυτικό πολιτισμό. Η γενοκτονία δεν είναι μια ανομαλία. Είναι κωδικοποιημένη μέσα στο DNA μας. Και επικαλείται και τον Αμερικανό ποιητή, μαύρο ποιητή, τον Λάγκστον Χιούς, ο οποίος είπε στους νέγρους «Δεν χρειάζεται να τους πούν τι είναι ο φασισμός εν δράση, το ξέρουμε». Οι Ναζί, λέει ο Hedges, όταν διατύπωσαν τους νόμους της Νιρεμβέργης, τους βάσισαν σε νόμους που αποσκοπούσαν στην αποστέρηση του δικαιώματος ψήφου από τους μαύρους. Η άρνηση της Αμερικής να χορηγήσει υπηκότητα σε ηθαγενείς Αμερικανούς και Φιλιππινέζους, αν και ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αμερικανικά εδάφη, ακολούθησε τους Γερμανούς φασίστες που είχαν αφαιρέσει την υπηκότητα από τους Εβραίους. Οι Αμερικάνικοι νόμοι κατά της επιμιξίας, οι οποίοι ποινικοποιούσαν τον γάμο μεταξύ ατόμων από διαφορετικές φυλές, αποτέλεσαν την αφορμή για την απαγόρευση των γάμων μεταξύ Γερμανοεβραίων και Αρίων. Η δε Αμερικάνικη νομολογία κατέτασε οποιονδήποτε είχε 1% μαύρης καταγωγής με τον λεγόμενο κανόνα της μιας σταγόνας ως μαύρο. Καλά, εντάξει, τερατώδη πράγματα, έτσι. Οι Ναζί, ηρωνικά, δείχνοντας μεγαλύτερη ευελιξία, κατέτασαν οποιονδήποτε είχε 3 ή περισσότερους Εβραίους παππούδες και γιαγιάδες ως Εβραίους. Τώρα, τα εκατομμύρια των ηθαγενών που είναι θύματα αποικιοκρατικών προγραμμάτων σε χώρες όπως το Μεξικό, η Κίνα, η Ινδία, η Αυστραλία, το Κονγκό, το Βιετνάμ, κοφεύουνε στους ανόητους ισχυρισμούς των σιωνιστών ότι η θυματοποίηση των Εβραίων είναι μοναδική. Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι υπέφεραν από ολοκαυτώματα. Αλλά αυτά τα ολοκαυτώματα παραμένουν ελαχιστοποιημένα ή μη αναγνωρισμένα από τους δυτικούς δράστες τους. Το Ισραήλ ενσαρκώνει το εθνοεθνικιστικό κράτος, τους δικούς μας χριστιανούς φασίστες και το ακροδεξιό όνειρο να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους ένα κράτος που απορρίπτει τον πολιτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό, καθώς
και τους νομικούς, διπλωματικούς και ηθικούς κανόνες.

0: Στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό, η εποχή μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την, ραντεβού το Σεπτέμβριο.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Ανεξέλεγκτη και η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ περιουσίες και καλλιέργειες έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Στο Πόρτο Γερμανό η φωτιά εξελίσσεται σε 3 μέτωπα, ένα μέσα στο Πευκοδάσος, το άλλο κινείται προς την Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς τον Μύτικα. Ο δρόμος από και προς το Πόρτο Γερμανό παραμένει κλειστός, ενώ η περιοχή έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 1.150 πολίτες από το Πόρτο Γερμενό, τον Άγιο Νεκτάριο, το Πάτημα, την Ψάθα και τον Μύτικα, καθώς και 150 οχήματα με 500 επιβαίνοντες. Στη Βιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε 2 σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβρενας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα, όπου εκδόθηκε 112 για απομάκρυνση προς τα Λεύκτρα. Μήνυμα του 112 και στο Αίγιο, στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη, προκειμένου να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές. Ένας εργαζόμενος στο ΔΔΕ τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου στα Φίχτια Αργολίδας μετά τη χθεσινή φωτιά που προκάλεσε ζημιά στην περιοχή. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, πολύ ψηλός ο κίνδυνος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα είναι σήμερα η Λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αττική. Την ανάγκη να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών εξέφρασε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο Sky. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, παρότι είχε 7 χρόνια και χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή της, δεν προχώρησε σε κάτι τέτοιο γιατί κάθε χρόνο η εικόνα με τις φωτιές είναι ίδια. Στη διεθνή ενημέρωση ότι τροφοδοτούν την κλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο Ιρανικός στρατός, καλώντας τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση για τον τελικό του μόνο σκύφα ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε στην Ιταλία πήρε ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 21 Στέφανος Ντούσκος.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θηελώδης βόρεια άνεμη 7 με 8 μποφόρ, πρόσκαιρα έως και 9 θα πνέουν στο Αιγαίο. στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντεφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Και συνεχίζουμε από εκεί που έφτασα στο πρώτο μέρος, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Το Ισραήλ θαυμάζεται από την ακροδεξιά επειδή έχει γυρίσει την πλάτη στο ανθρωπιστικό δίκαιο και χρησιμοποιεί αδιάκριτη θανατηφόρα βία για να καθαρίσει την κοινωνία του από εκείνους που καταδικάζονται ως ανθρώπινοι μολυσματικοί. Παρένθεση, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, κάνει πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις ο Chris Hedges σε αυτή την ομιλία και γι' αυτό και αποφάσισα να την μοιραστώ μαζί σας. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, στην προηγούμενη φράση έδωσε μια ερμηνεία που μπορεί να είναι οι λόγοι περισσότεροι, αλλά έδωσε έναν πολύ βάσιμο λόγο πώς η ακροδεξιά, η οποία είναι από τη φύση της αντισημιτική, αντιεβραϊκή και αντιαραβική και full ρατσιστική και ευθύνεται και για τα πογκρόμ εναντίον των Εβραίων και των άλλων μειονοτήτων, πώς τώρα η ακροδεξιά και όσο πιο φασιστική τόσο πιο έντονα στηρίζει το Ισραήλ, το οποίο εκ πρώτης όψεως είναι παράδοξο, έτσι. Και συνεχίζει ο Chris Hedges. Αυτή η διαστρέβλωση του ολοκαυτώματος ήταν που προβλημάτισε τον Πρίμο Λέβη, ο οποίος φυλακίστηκε στο Auschwitz από το 1944 έως το 1945 και έγραψε, μεταξύ άλλων, το βιβλίο «Επιβίωση στο Auschwitz». Ο Λέβη ήταν ένας σφοδρός επικριτής του κράτους Apartheid του Ισραήλ και της μεταχείρισης των Παλαιστινίων από αυτό. Θα τον έχετε ακουστά τον Πρίμο Λέβη, βέβαια, είναι πασίγνωστος συγγραφέας, Ιταλο-Εβραίος, ο οποίος τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Ο Πρίμο Λέβη έβλεπε το ολοκαύτωμα ως μία ανεξάντλητη πηγή κακού που διαιωνίζεται ως μίσος στους επιζώντες και αναβλύζει με χίλιους τρόπους ενάντια στη θέληση όλων ως δίψα για εκδίκηση, ως ηθική κατάρρευση, ως άρνηση, ως κόποση, ως παρέτηση. Ο Λέβη αποδοκίμαζε τον μανιχαϊσμό όσων αποφεύγουν τις λεπτές αποχρώσεις και την πολυπλοκότητα. Καταδίκαζε όσους υποβιβάζουν το ποτάμι των ανθρώπινων γεγονότων σε συγκρούσεις και τις συγκρούσεις σε μονομαχίες, εμείς και αυτοί. Ο Λέβη προειδοποίησε ότι το δίκτυο των ανθρώπινων σχέσεων μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν ήταν απλό. Δεν μπορούσε να περιοριστεί σε δύο μπλοκ, τα θύματα και τους θύτες. Ο εχθρός αυτός ήξερε. Ήταν έξω, αλλά ήταν και μέσα. Ο Λέβη προειδοποίησε πάρα πολύ για τη διάβρωση των θυμάτων από τις αντιλήψεις των θυτών. Και ο Λέβη ανέφερε σαν παράδειγμα και τον Μορντεχάι Χάιμ Ρουμκόφσκι, ο οποίος ήταν γνωστός ως βασιλιάς Χάιμ στα στρατόπεδα και ο οποίος κυβέρνησε στο γκέτο του Λότζ στην Πολωνία για λογαριασμό των Ναζί κατακτητών. Το γκέτο έγινε στρατόπεδο εργασίας σκλάβων που έκανε πλούσιο τον Ρουμκόφσκι, ο οποίος ήταν Εβραίος, και τους Ναζί αφέντες του. Ο Ρουμκόφσκι έστειλε τους αντίπαλούς του σε στρατόπεδα θανάτου. Βίαζε και κακοποιούσε κορίτσια και γυναίκες. Απαιτούσε αδιαμφισβήτητη υπακοή και ενσάρκωνε το κακό των καταπιεστών του. Για τον Πρίμο Λέβη, ο Ρουμκόφσκι ήταν ένα παράδειγμα του τι πολλοί από εμάς, υπό παρόμοιες συνθήκες, είμαστε ικανοί να γίνουμε. Όλοι μας αντικατοπτριζόμαστε στον Ρουμκόφσκι. Η αμφισημία του είναι και δική μας. Είναι η δεύτερη μας φύση. Είμαστε υβρίδια, πλασμένοι από πυλό και πνεύμα.
έγραψε ο Πρίμο Λέβη στο βιβλίο του «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν». Ο πυρετός του είναι και δικός μας, ο πυρετός του δυτικού μας πολιτισμού που κατεβαίνει στην κόλαση με σάλπιγγες και τύμπανα και τα άθλια στολίδια του είναι η παραμορφωτική εικόνα των συμβόλων μας του κοινωνικού κύρους. Όπως ο Ρουμκόφσκι, και εμείς είμαστε τόσο θαμπωμένοι από την εξουσία και το κύρος που ξεχνάμε την ουσιαστική μας ευθραυστότητα, συνεχίζει ο Λέβη. Ή θελημένα ή όχι, συμβιβαζόμαστε με την εξουσία, ξεχνώντας ότι βρισκόμαστε όλοι στο γκέτο, ότι το γκέτο είναι περιτυχισμένο, ότι έξω από το γκέτο βασιλεύουν οι άρχοντες του θανάτου και ότι κοντά μας το τρένο περιμένει. Και συνεχίζει ο Chris Hedges, αφού παρέθεσε αποσπάσματα από τα γραφτά του Πρίμο Λέβη. Ο Λέβη κατάλαβε ότι η γραμμή μεταξύ του θύματος και του θήτη είναι λεπτή σαν ξηράφη. Όλοι μπορούμε να γίνουμε πρόθυμοι δήμοι. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς ηθικό στο να είσαι Εβραίος ή επιζών του ολοκαυτώματος. Και ο Λέβη, γι' αυτό το λόγο, ήταν persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητος στο

Ωραία. Το συγκρότημα είναι Χορδές από τη Θεσσαλονίκη και ο Χρόνης Αηδονίδης. Όλα τα κάστρα χαίρονται. Ερμηνεία ωραία, παίξιμο ωραίο. Μας ανακουφίζουν αυτά τα ωραία σε σχέση με αυτά τα στενάχωρα που σας μεταφέρω βέβαια. Αλλά απαραίτητο να τα ξέρουμε και να μπορούμε να έχουμε όλες τις οπτικές γωνίες για να τα ερμηνεύουμε και να τα ερμηνεύουμε σωστά και όχι επιπόλαια. Συνεχίζω με τον Chris Hedges. Λέει, οι σιωνιστές βρίσκουν στο ολοκαύτωμα και στο εβραϊκό κράτος μία αίσθηση σκοπού και νοήματος, καθώς και μία υποβόσκουσα ηθική ανωτερότητα. Μετά τον πόλεμο του 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, των υψηπέδων Γκολάν της Συρίας και της Χερσονήσου Σινά της Αιγύπτου, όπως παρατήρησε με επιδοκιμασία ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Νέιθαν Γκλέιζερ, το Ισραήλ έγινε η θρησκεία των Αμερικανών Εβραίων και το Ολοκαύτωμα έγινε το ηθικό τους κεφάλαιο. Και έχει ένα απόσπασμα από έναν άλλον ιστορικό Ευρωπαίο, τον Charles Meyer, στο βιβλίο του «Το ακατανίκητο παρελθόν, ιστορία, ολοκαύτωμα και γερμανική εθνική ταυτότητα». Γράφει λοιπόν ο Meyer: «Τα εβραϊκά βάσανα απεικονίζονται ως απερίγραπτα ανίποτα και παρόλα αυτά πάντα για να διακηρύσσονται. Είναι έντονα ιδιωτικό αλλά ταυτόχρονα δημόσιο, ώστε η κοινωνία των ευγενών μη Εβραίων, το ευγενών σε εισαγωγικά, να επιβεβαιώσει τα εγκλήματα. Ένας πολύ ιδιαίτερος πόνος πρέπει να ενσωματώνεται σε δημόσιους χώρους, μουσεία ολοκαυτώματος, κήπους μνήμης, τόπους απελάσεων, χαρακτηρισμένους όχι ως εβραϊκά, αλλά ως αστικά μνημεία. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος ενός μουσείου σε μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μακριά από τον τόπο του ολοκαυτώματος? Είναι για να συσπυρώσει τους ανθρώπους που υποφέρουν ή για να διδάξει τους μη Εβραίους? Υποτίθεται ότι χρησιμεύει ως υπενθύμηση ότι μπορεί αυτό να συμβεί και εδώ? Ή μήπως είναι μια δήλωση ότι αξίζει κάποια ιδιαίτερη προσοχή? Υπό ποιες συνθήκες μπορεί μια ιδιωτική θλίψη να χρησιμεύσει ταυτόχρονα ως δημόσια θλίψη?

δηλαδή ως την πιο τραγική περίοδο στην ιστορία της εβραϊκής διασποράς. Και μόνο. Αν οι Πολωνοαμερικανοί επικαλεστούν το δικό τους ξεχασμένο ολοκαύτωμα, τι αναγνώριση θα πρέπει να απολαμβάνουν? Έχουν και οι Αρμένοι και οι Καμποτζιανοί δικαίωμα σε δημόσια χρηματοδοτούμενα μουσεία ολοκαυτώματος? Και χρειαζόμαστε μνημεία για τους Αδβεντιστές της 7ης μέρας και τους ομοφιλόφιλους για τους διωγμούς τους στα χέρια του Τρίτου Ράιχ? Μπαίνει ένα ζήτημα, φίλες και φίλοι, κάνω μια παρένθεση εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε από τις διατυπώσεις, ότι ας πούμε για παράδειγμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την ίδια εποχή δηλαδή που υπέστησαν το δικό τους ολοκαύτωμα οι Εβραίοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δίπλα στην Πολωνία, ή όταν λέω δίπλα στην κυριολεξία, γιατί το Auschwitz ήταν στην Πολωνία, το είχαν φτιάξει οι Γερμανοί, όπως και άλλα στρατόπεδα, αλλά στην ίδια την Πολωνία, η ίδια η Πολωνία είχε 6 εκατομμύρια νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε και αυτή το δικό της το ολοκαύτωμα. Διέφερε κάπως ο τρόπος της πραγματοποίησής του. Αλλά γιατί αυτό δεν αναγνωρίζεται? Γιατί τα 27 εκατομμύρια των σοβιετικών νεκρών δεν υπάγονται σε ένα σοβιετικό, ρωσικό, ουκρανικό ολοκαύτωμα? Γιατί? Για πολιτικούς λόγους, για πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό ουσιαστικά περιγράφεται με διάφορους τρόπους από διάφορους συγγραφείς. Και συνεχίζει ο Chris Hedges. Όταν θεωρηθεί μοναδική η ταλαιπωρία, παρέχει και μοναδικό δικαίωμα. Οποιοδήποτε έγκλημα διαπράττει το Ισραήλ στο όνομα της επιβίωσής του, του δικαιώματός του να υπάρχει, δικαιολογείται στο όνομα αυτής της μοναδικότητας. Δεν υπάρχουν όρια. Ο κόσμος είναι άσπρος και μαύρος. Μία ατελείωτη μάχη ενάντια στον ναζισμό, η οποία είναι ευμετάβλητη ανάλογα με το ποιον στοχεύει το Ισραήλ. Το να αμφισβητείς αυτή την αιματοχυσία που προκαλεί το Ισραήλ ισοδυναμεί με το να είσαι αντισημίτης, διευκολύνοντας κατά τους σιωνιστές μία ακόμη γενοκτονία των Εβραίων. Οπότε πρέπει να συνενείς στις αιματοχυσίες που προκαλούν κατά παντός οι σιωνιστές Εβραίοι. Αυτή η απλοϊκή φόρμουλα δεν εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Ισραήλ, αλλά εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των αποικιοκρατικών δυνάμεων που διέπραξαν τις δικές τους γενοκτονίες, τις οποίες επιδιώκουν επίσης να αποκρύψουν. Η ιεροποίηση του ναζιστικού ολοκαυτώματος προσφέρει ένα παράξενο αντάλλαγμα. Ο εξοπλισμός και η χρηματοδότηση του κράτους του Ισραήλ, το μπλοκάρισμα των ψηφισμάτων και των κυρώσεων του ΟΗΕ που θα καταδίκαζαν τα εγκλήματα του Ισραήλ και η δαιμονοποίηση των Παλαιστινίων και των υποστηρικτών τους γίνεται απόδειξη εξιλέωσης και υποστήριξης προς τους Εβραίους. Και συνεχίζει ο Chris Hedges. Το Ισραήλ σε αντάλλαγμα απαλλάσσει τη Δύση για την αδιαφορία της για τη συμφορά των Εβραίων κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος και τη Γερμανία για την τέλεση του ολοκαυτώματος. Τους απαλλάσσαν σε αντάλλαγμα, λέει ο Hedges. Η Γερμανία χρησιμοποιεί αυτή την ανίερη συμμαχία Γερμανίας-Ισραήλ για να διαχωρίσει τον ναζισμό από την υπόλοιπη γερμανική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας που διέπραξαν οι Γερμανοί έπικοι εναντίον των φυλών Νάμα και Χεραίρο στη γερμανική τότε νοτιοδυτική Αφρική, τη σημερινή Ναμίμπια. Τέτοια μαγεία, γράφει ο Ισραηλινός ιστορικός και μελετητής γενοκτονιών Ραζ Σίγκελ, νομιμοποιεί τον ρατσισμό εναντίον των Παλαιστινίων ακριβώς τη στιγμή που το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον τους. Η ιδέα της μοναδικότητας του ολοκαυτώματος αναπαράγει αντί να αμφισβητεί τον εθνικισμό που αποκλείει τους άλλους και την επικιστική αποικιοκρατία που οδήγησαν στο ολοκαύτωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του Τουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Συνεχίζοντας, λέει λοιπόν ο Hedges, ο καθηγητής Σίγκελ, διευθυντής του προγράμματος σπουδών για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία στο Πανεπιστήμιο Στόκτον του Νιου Τζέρσι, έγραψε ένα άρθρο για τον πόλεμο στη Γάζα στις 13 Οκτωβρίου 2023 με τίτλο «Μια υποδειγματική περίπτωση γενοκτονίας». Αυτή η καταγγελία από έναν Ισραηλινό μελετητή του ολοκαυτώματος, του οποίου τα μέλη της οικογένειας χάθηκαν στο ολοκαύτωμα, ήταν μια πολύ μοναχική στάση. Ο καθηγητής Σίγκελ είδε στην άμεση απέτηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εκενώσουν οι Παλαιστίνοι το βόρειο τμήμα της Γάζας και στην εξουθενωτική δαιμονοποίηση των Παλαιστινίων από Ισραηλινούς αξιωματούχους, με τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι το Ισραήλ πολεμάει με ανθρώπινα ζώα, έτσι προσφωνούν τους Παλαιστίνιους. Ο καθηγητής Σίγκελ σε όλα αυτά είδε την δυσοσμία της γενοκτονίας. Όλη η ιδέα της πρόληψης και του ποτέ ξανά είναι ότι, καθώς διδάσκουμε στους μαθητές μας, υπάρχουν κόκκινες σημαίες που μόλις τις παρατηρήσουμε, υποτίθεται ότι πρέπει να εργαστούμε για να σταματήσουμε τη διαδικασία που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε γενοκτονία. Οι σπουδές του ολοκαυτώματος ως πεδίο μπορεί να είναι νεκρές, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό, αν πράγματι οι σπουδές του ολοκαυτώματος είναι συνυφασμένες από την αρχή με την ιδεολογία της παγκόσμιας μνήμης του ολοκαυτώματος. Ίσως είναι καλό που δεν θα έχουμε πλέον μελέτες για το ολοκαύτωμα και ίσως αυτό να ανοίξει την πόρτα για ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική έρευνα για το ολοκαύτωμα ως ιστορία, ως πραγματική ιστορία. Ο καθηγητής Σίγκελ πλήρωσε για την ειλικρίνειά του. Η προσφορά να ηγηθεί του Κέντρου Μελετών Ολοκαυτώματος και Γενοκτονίας του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, το οποίο δεν έχει εκδώσει καμία καταδίκη της γενοκτονίας, αυτή η προσφορά στον καθηγητή ανακλήθηκε. Όταν ο καθηγητής Σίγκελ και εγώ, γράφει ο Hedges, καταθέσαμε στο Καπιτόλιο της Πολιτείας στο Τρέντον, σε αντίθεση με την υιοθέτηση από τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος ενός νομοσχεδίου το οποίο εξισώνει την κριτική του κράτους του Ισραήλ με τον αντισημιτισμό, οι σιωνιστές μας χλέβασαν και τα μικρόφωνά μας κόπηκαν, έκλεισαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ήμασταν κι εμείς εκεί υποστηρίζοντας ότι αυτό το νομοσχέδιο θα περιόριζε την ελευθερία του λόγου, ενώ στερούσαν σε εμάς, σε πραγματικό χρόνο, την ελευθερία του λόγου. Η γενοκτονία είναι το επόμενο στάδιο σε αυτό που ο ανθρωπολόγος Αρτζούνα Παντουράι αποκαλεί μια τεράστια παγκόσμια μαλθουσιανή διόρθωση που αποσκοπεί στην προετοιμασία του κόσμου για τους νικητές της παγκοσμιοποίησης χωρίς τον ενοχλητικό θόρυβο των ιτημένων. Η χρηματοδότηση και ο εξοπλισμός του Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς διαπράττει γενοκτονία, έχει ουσιαστικά καταργήσει την διεθνή ένωμη τάξη που ίσχυσε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχει πλέον αξιοπιστία. Η Δύση δεν μπορεί πια να κάνει κήρυγμα σε κανέναν για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή για τις υποτιθέμενες αρετές του δυτικού πολιτισμού. Το τέχνασμα ότι με κάποιο τρόπο εμείς ως έθνος προωθούμε τη δημοκρατία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει τελειώσει.

Ναι, από την Εστουδιαντίνα ακούσαμε ένα μέρος από την αρμένικη σουίτα. Την ίδια στιγμή που η Γάζα προκαλεί λίγκο, ναι, ένα αίσθημα χάους και κενού, γίνεται για αμέτρητους ανίσχυρους ανθρώπους η απαραίτητη προϋπόθεση της πολιτικής και ηθικής συνείδησης στον 21ο αιώνα. Όπως ακριβώς ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για μια γενιά στη Δύση. Γράφει ο Παγκάτζ Μίσρα. Κανείς από εμάς που κάναμε ρεπορτάζ από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, λέει ο Κρις Χέτζες, όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος για 7 χρόνια εκεί, κανένας δεν είχε προβλέψει αυτή τη γενοκτονία. Κι όμως είχαμε έντονη επίγνωση της γενοκτονικής παρόρμησης που βρισκόταν στην καρδιά του σιωνιστικού σχεδίου, της επιθυμίας μεγάλων τμήματων της Ισραηλινής κοινωνίας να εξαλείψουν και να απελάσουν όλους τους Παλαιστίνιους. Αυτή η γενοκτονική παρόρμηση υπήρχε από την αρχή του σιωνισμού. Ο Βίκτορ Κλέμπερερ, καθηγητής γλωσσολογίας και γιος ενός ραβίνου του Βερολίνου που ζούσε υπό ναζιστική κυριαρχία, σημείωσε στο ημερολόγιο του: «Για μένα, οι σιωνιστές που θέλουν να επιστρέψουν στο εβραϊκό κράτος του 70 μετά Χριστόν, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο είναι εξίσου επιθετική με τους Ναζί, με την επιδίωξη του αίματος, τις αρχαίες πολιτιστικές τους ρίζες, την εν μέρη ασταθή, εν μέρη αμβλία επιστροφή τους στον κόσμο. Είναι εντελώς εισάξι με τους εθνικοσοσιαλιστές». Κάλυψα τον εξτρεμιστή ραβίνο Μέιρ Καχάνε, ο οποίος ισχυριζόταν ότι η βία ήταν εβραϊκή αρετή και η εκδίκηση θεϊκή εντολή. «Όταν είχα βάσει στην Ιερουσαλήμ», λέει ο Χέτζες, «η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε απαγορεύσει στον Μέιρ Καχάνε να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα». Ο Καχάνε δολοφονήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1990 στη Νέα Υόρκη. Το κόμμα του, το Κοχ, στο Ισραήλ, τέθηκε εκτός νόμου 4 χρόνια αργότερα, όταν ο Μπαρούχ Γκολτστάιν, γιατρός γεννημένος στο Μπρούκλιν και μέλος του κόμματος Κοχ, εισέβαλε στο τζαμί της Χεβρώνας και άνοιξε πύρα εναντίον πιστών, σκοτώνοντας 29 Παλαιστίνιους. Ένα γεγονός που, λέει ο Κρις Χέτζες, κάλυψη για τους New York Times. Ο Γκολτστάιν, ντυμένος με στολή λοχαγού του Ισραηλινού στρατού, πιάστηκε από πιστούς στο τζαμί, αφού είχε σκοτώσει 29 άτομα και τραυματίσει πολύ περισσότερα, και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Το κόμμα Κοχ, μετά τις δηλώσεις που έκανε για να υποστηρίξει τη σφαγή των Παλαιστινίων, κηρύχθηκε τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ο καχανεϊσμός δεν πέθανε. Θράφηκε από Εβραίους εξτρεμιστές και επίκους. Η φυλετική μυσαλλοδοξία και οι εκκλήσεις του Κοχ για μαζική βία κατά των Παλαιστινίων μόλυναν όλο και μεγαλύτερα τμήματα της Ισραηλινής κοινωνίας. «Είδα αυτή την μυσαλλοδοξία», λέει ο Χέτζες, «σε πολιτικές συγκεντρώσεις που διοργάνωσε ο Νετανιάχου, ο οποίος έλαβε πλούσια χρηματοδότηση από δεξιούς Αμερικάνους που συνδέονται με το Ισραηλινό λόμπι, όταν έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του Γιτζάκ Ράμπιν, ο οποίος διαπραγματευόταν μια ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους. Οι υποστηρικτές του Νετανιάχου τότε φώναζαν συνθήματα εμπνευσμένα από τον Καχάνε, όπως «Θάνατος στους Άραβες» και «Θάνατος στον Ράμπιν», στον δικό τους, τον Εβραίο. Μάλιστα έκαψαν ένα ομοίωμα του Ράμπιν ντυμένο με ναζιστική στολή. Ο Νετανιάχου παρέλασε μπροστά από μια ψεύτικη κηδεία για τον Ράμπιν και ο Ράμπιν δολοφονήθηκε από έναν Εβραίο φανατικό στις 4 Νοεμβρίου 1995. Ο Νετανιάχου έγινε πρωθυπουργός για πρώτη φορά το 1996, ένα χρόνο μετά, και έχει αφιερώσει την πολιτική του καριέρα στο να εκθρέφει αυτούς τους Εβραίους εξτρεμιστές, συμπεριλαμβανομένων του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος τώρα ως υπουργός
κρέμασε ένα πορτρέτο του Γκόλτσταϊν στον τοίχο του σαλονιού του, του Μπεζαλέλ Σμότριτς, του Αβίντορ Λίμπερμαν, του Γκίντεον Σαράρ, του Ναφτάλι Μπένετ και άλλων, πρωτοκλασσάτων δηλαδή στελεχών του σιωνισμού, σημερινών. Ο πατέρας του Νετανιάχου, Μπενζιόν, ο οποίος εργάστηκε ως βοηθός του ιδρυτή του αναθεωρητικού σιωνισμού Βλαντιμίρ Ζαμποτίνσκι, τον οποίο ο Μπενίτο Μουσολίνι ανέφερε ως καλό φασίστα, ήταν ηγέτης του κόμματος Χερούτ, που κάλεσε το Ισραήλ να καταλάβει όλη τη γη της ιστορικής Παλαιστίνης. Πολλοί από αυτούς που ίδρυσαν το κόμμα Χερούτ πραγματοποίησαν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948, όταν οι σιωνιστές ίδρυσαν το κράτος του Ισραήλ. Ο Άλμπερτ Άινστάιν, η Χάννα Άρεντ, ο Σίδνεϊ Χουκ και άλλοι Εβραίοι διανοούμενοι τότε περιέγραψαν το κόμμα Χερούτ σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times ως ένα κόμμα πολύ παρόμοιο στην οργάνωση, τις μεθόδους, την πολιτική φιλοσοφία και την κοινωνική του απήχηση με τα ναζιστικά και φασιστικά κόμματα. Πάντα υπήρχε μια μολυσματική τάση του εβραϊκού φασισμού μέσα στο σιωνιστικό εγχείρημα που αντικατοπτρίζει την τάση του φασισμού στην αμερικανική κοινωνία.

0: Ρε, τι μας βάζει ο Ευάγγελος, αφού ακούσαμε, τι μας πήγε στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη με τον Αηδονίδη και το συγκρότημα Χορδές, μας πήγε στο Βόλο με την Ιστουδιαντίνα, μας πήγε στην Αλγερία με τον Ρασίτα Χα, μας πήγε στην Αμερική με τον Καντίνη, στη Βρετανία με τον Τζον Μέγιαλ, στην Ελλάδα με την Πόλη Πάνου. Ωρε παιδί μου. Ωραία, μ' άρεσε αυτή η ποικιλία που συνοδεύει έναν άλλον λόγο βέβαια, έτσι. Μιλάμε τώρα, τώρα ακούσαμε Κίνα, έτσι. Ωραία, αν βλέπεις Κίνα, cool. Cool. Ο χρόνος δουλεύει για τους Κινέζους. Οπότε γιατί να κάνουν εξαλωσύντες, μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζω το τελευταίο κομμάτι από την ομιλία του Chris Hedges στο Πανεπιστημίο Princeton πριν από λίγες μέρες. Σας έχω πει ότι ο Chris Hedges έχει και το πολύ καλό διαδικτυακό κανάλι στο YouTube, The Chris Hedges Report. Μπορείτε και να παρακολουθήσετε καταπληκτικές συζητήσεις με πολύ καταρτισμένους και σοφούς ανθρώπους. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δυστυχώς για εμάς και τους Παλαιστίνιους αυτές οι φασιστικές τάσεις είναι ανωδικές. Η απόφαση για την εξάλειψη της Γάζας, από καιρό το όνειρο των ακροδεξιών σιωνιστών, των κληρονόμων του κινήματος του Καχάνε. Η εβραϊκή ταυτότητα και ο εβραϊκός εθνικισμός είναι οι σιωνιστικές εκδοχές της ιδεολογίας του αίματος και του εδάφους των Ναζί. Η εβραϊκή υπεροχή αγιάζεται από τον Θεό, όπως και η σφαγή των Παλαιστινίων, τους οποίους ο Νετανιάχου συνέκρινε με τους βιβλικούς Αμαλικίτες που σφαγιάστηκαν από τους Ισραηλίτες κατά τη βούληση του Θεού τους. Οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωαμερικανοί στις Αμερικανικές αποικίες χρησιμοποιούν το ίδιο βιβλικό απόσπασμα για να δικαιολογήσουν τη γενοκτονία τους εναντίον των Ιθαγενών. Οι εχθροί, συνήθως μουσουλμάνοι, που είναι καταδικασμένοι σε εξαφάνιση, είναι οι πάνθρωποι που ενσαρκώνουν το κακό. Η βία και η απειλή βίας είναι οι μόνες μορφές επικοινωνίας που κατανοούν όσοι βρίσκονται εκτός του μαγικού κύκλου του εβραϊκού εθνικισμού. Η μεσιανική λύτρωση θα λάβει χώρα, θα έρθει ο Μεσσίας, μόλις εκδιωχθούν οι Παλαιστίνοι. Οι Εβραίοι εξτρεμιστές ζητούν την κατεδάφιση του τζαμιού Αλάξα, ενός από τους τρεις πιο ιερούς τόπους για τους μουσουλμάνους, που υποτίθεται ότι χτίστηκε πάνω στα ερείπια του δεύτερου εβραϊκού ναού, ο οποίος καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν. Αυτοί οι εξτρεμιστές ζητούν την αντικατάστασή του από έναν τρίτο εβραϊκό ναό, μια κίνηση που θα έβαζε φωτιά στον μουσουλμανικό κόσμο. Η Δυτική Όχθη, την οποία οι φανατικοί αποκαλούν Ιουδαία και Σαμάρια, προσαρτάται, αυτή τη στιγμή που μιλάω, λέει ο Chris Hedges, από το Ισραήλ. Το Ισραήλ που διέπεται από θρησκευτικούς νόμους που επιβάλλονται από υπερορθόδοξους και κόμματα του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τωρά, σύντομα θα αντικατοπτρίζει την δεσποτική θεοκρατία στο Ιράν. Και συνεχίζει ο Chris Hedges κάνοντας μία αναφορά στον James Baldwin, έναν πολύ διάσημο στην Αμερική συγγραφέα, μαύρο, ο οποίος είδε προφητικά αυτή την οπισθοδρόμηση στην έμφυτη βαρβαρότητά μας. Ο James Baldwin έχει γράψει, αν θυμάμαι καλά, κοντά 30 βιβλία, μερικά από τα οποία αποτελούν ένα σταθμό στον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μαύρων και όχι μόνο στην Αμερική. Θυμάμαι τον τίτλο ενός βιβλίου του που λέει «Δεν είμαι ο νέγρος σου». Ένα άλλο βιβλίο που λέει «Κανένας δεν ξέρει το όνομά μου». Ένα βιβλίο που λέει «Άλλη χώρα». ένα βιβλίο που λέει «Go tell it on the mountain», πήγαινε και πες το πάνω στο βουνό. Ποιο άλλο? Α, ένα που μου αρέσει εμένα γιατί αναφέρεται στο Χάρλεμ και στη jazz μουσική μεταξύ άλλων, που έχει τίτλο «Sonny's Blues», το blues του Sonny. Εν πάση περιπτώσει έχει ένα πολύ μεγάλο έργο. Και λέει ο Chris Hedges απευθυνόμενο στο ακροατήριό του στο Princeton: «Αν δεν έχετε διαβάσει James Baldwin, δεν καταλαβαίνετε την Αμερική». Και προειδοποίησε ότι υπήρχε μια... Ο Baldwin προειδοποίησε ότι υπήρχε μια τρομερή πιθανότητα οι δυτικοί πληθυσμοί που αγωνίζονται να κρατήσουν ό,τι έχουν κλέψει από τους εχμάλωτούς τους και δεν μπορούν να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους, να επισπεύσουν ένα χάος σε όλο τον κόσμο, το οποίο αν δεν φέρει τέλος στη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, θα προκαλέσει ένα φυλετικό πόλεμο που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος και για τον οποίο γενιές που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα θα καταργούνται τα ονόματά μας για πάντα», έγραφε ο James Baldwin. Και συνεχίζει ο Hedges: «Η αγριότητα στο Ιράν, τον Λίβανο και τη Γάζα είναι η ίδια αγριότητα που αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας. Αυτοί που διαπράττουν την γενοκτονία, τη μαζική σφαγή και τον απρόκλητο πόλεμο κατά του Ιράν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διαλύουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς στην Αμερική. Οι Ιρανοί, οι Λιβανέζοι και οι Παλαιστίνοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει τρόπος να κατευναστούν αυτά τα τέρατα. Γιατί οι παγκόσμιες ελίτ δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν νιώθουν τίποτα. Παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των ψυχοπαθών. Επιφανειακή γοητεία, μεγαλοπρέπεια και αυτοπεποίθηση, ανάγκη για συνεχή διέγερση, τάση για ψέματα, εξαπάτηση, χειραγώγηση και αδυναμία να νιώσουν τύψεις ή ενοχές. Περιφρονούν ως αδυναμία τις αρετές της ενσυναίσθησης, της ειλικρίνειας, της συμπόνιας και της αυτοθυσίας. Ζούνε σύμφωνα με το δόγμα «εγώ, εγώ, εγώ». Το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι μοιράζονται τα ίδια ελαττώματα δεν καθιστά αυτά τα ελαττώματα αρετές. Το γεγονός ότι μοιράζονται τόσα πολλά λάθη δεν τα καθιστά αληθινά. Και το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι μοιράζονται τις ίδιες μορφές ψυχικής παθολογίας δεν τους καθιστά λογικούς. Το παρακολουθούμε τώρα στο Ιράν. Το παρακολουθούμε στο Λίβανο. Βλέπουμε αυτό το κακό να δικαιολογείται ή να συγκαλύπτεται από τους πολιτικούς ηγέτες και τα μέσα ενημέρωσης. Οι New York Times έστειλαν ένα εσωτερικό υπόμνημα στους συνεργάτες τους, ζητώντας από τους δημοσιογράφους και τους συντάκτες να παραποιούν τους όρους στρατόπεδα προσφύγων, κατεχόμενα εδάφη, εθνοκάθαρση και φυσικά γενοκτονία όταν γράφουν για τη Γάζα. Να τα παραποιούνε. Όσοι κατονομάζουν και καταγγέλουν αυτό το κακό, συμπεριλαμβανομένων των ηρωικών φοιτητών που έστησαν καταβλισμούς σε πανεπιστημίου πόλης και εδώ στο Princeton, λέει μιλώντας στους φοιτητές και καθηγητές του Princeton ο Hedges, ακόμη και στο εξωτερικό δυσφημούνται, μπαίνουν σε μαύρη λίστα και καθαρίζονται, συλλαμβάνονται και απελαύνονται. Μια νεκρωτική σιωπή μας κατακλείζει. Η σιωπή όλων των αυταρχικών κρατών. Και ξέρουμε που τελειώνει αυτό. Σας καλώ να αποφύγετε να υποστηρίζετε τον πόλεμο κατά του Ιράν. Μιλήστε ανοιχτά κατά του εγκλήματος της γενοκτονίας και θα δείτε την άδεια να κάνετε εκπομπή να σας αφαιρείτε. Όπως πρότεινε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής για τις Επικοινωνίες επί Τραμπ, ο Μπρένταν Κάρ. Απειλή. Λες αυτά που δεν μας αρέσουνε, κόβεσαι. Δεν βρίσκονται οι εχθροί στην Παλαιστίνη. Δεν βρίσκονται στο Λίβανο. Δεν βρίσκονται στο Ιράν, λέει ο Hedges. Είναι εδώ, ανάμεσά μας, στην Αμερική. Υπαγορεύουν τις ζωές μας. Είναι προδότες των ιδανικών μας και είναι προδότες της χώρας μας. Οραματίζονται ένα κόσμο σκλάβων και αφεντάδων. Και η Γάζα είναι μόνο η αρχή. Δεν υπάρχουν εσωτερικοί μηχανισμοί για να γίνει μεταρρύθμιση εδώ. Εμείς μόνο μπορούμε να τους εμποδίσουμε. ή να παραδοθούμε. Αυτές είναι οι μόνες επιλογές που έχουν απομείνει. Έτσι τελείωσε την ομιλία του και καταχειροκροτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Princeton ο Chris Hedges. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώνει και η εκπομπή. Φίλες και φίλοι, με τη συνδρομή του Νίκου Μπετσιμέα, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή που παίχτηκε σε επανάληψη. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. Με την αγάπη.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ. Με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό, η εποχή μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
3: Η ώρα είναι 2. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Ανεξελέγκτηκε η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν κάει, ενώ περιουσίες και καλλιέργειες έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Στο Πόρτο το Γερμενό η φωτιά εξελίσσεται σε 3 μέτωπα, ένα μέσα στο Πευκοδάσος, το άλλο κινείται προς την Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς τον Μύτικα. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις περιοχών. Κάτοικοι και επισκέπτες η Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα στην περιοχή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Στη Βιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε 2 σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβρενας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα, όπου εκδόθηκε 112 για απομάκρυνση προς τα Αλεφκτρά. Μήνυμα του 112 και στο Αίγιο, στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη, προκειμένου να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσους και Νερατζιές. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και στη Λάρισα, στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια, πολύ υψηλός ο κίνδυνος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα είναι σήμερα η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αττική. Την ανάγκη να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών εξέφρασε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στον Sky. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, παρότι είχε 7 χρόνια και χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή της, δεν προχώρησε σε κάτι τέτοιο γιατί κάθε χρόνο η εικόνα με τις φωτιές είναι ίδια. Πολύ αργά θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαχρονικά χιλιάδες κοινές οργανικές θέσεις και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό, αναφέρει το ΚΚΕ. Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όπου νωρίς το πρωί σήμερα σημειώθηκε τροχείο με ένα νεκρό, λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου. Τα οχήματα κινούνται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα συνεχίζεται να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με ώρες που φτάνουν για αρκετά χιλιόμετρα και καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 με 25 λεπτά. Η τροχιά έχει στείλει 4 σήματα στη Νέα Εγνατία Οδό προκειμένου να ανοίξουν οι μπάρες των διοδίων, χωρίς όμως αυτό μέχρι στιγμής να έχει γίνει. κυκλοφοριακό κομφούζιο και στο τελωνείο των Ευζώνων με μεγάλες ουρές αυτοκινήτων. Επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά, στο φαράγγι της Αμαριάς, όπου ένας 65χρονος είχε μεταβεί για πεζοπορία από χθες το πρωί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα πλοίο της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας βύθισαν δύο ουκρανικά ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Τη νύχτα, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι 28 τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση για τον τελικό του μόνο σκύφα ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε στην Ιταλία πήρε ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2021 Στέφανος Ντούσκος.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο Κυριακή ο καιρός, με τους βοριάδες να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9 το πρωί.
5: Διαβάστε στην αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την αυγή της Κυριακής.

πάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους μικρούς.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος.

Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

Fraudeur, l'arpax, on me faut tien. Δώσ' μου φωτιές που περιμένουν να παγώσουν κι ανάμεσά τους μια άγρια πεινασμένη στιγμή που περιμένει πληρωμή, που περιμένει πληρωμή από μια άδεια καρδιά κι από ένα άδειο κορμί.

0: Στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
3: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας αποχαιρετούμε για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν με τραγούδια που γράφτηκαν για το καλοκαίρι, γράφτηκαν το καλοκαίρι ή τουλάχιστον εμάς μας θυμίζουν καλοκαίρι. Απαντάμε σε νεαρούς και νεαρές χιψτεροκαλλιτέχνες που νομίζουν ότι κάνουν κάποιο είδους αντίσταση τραγουδώντας για ναζάκια, φυλάκια και καρπούζια. Υποστηρίζουμε μαζί με τους Rolling Stones ότι το καλοκαίρι είναι πάντα η καλύτερη εποχή για εξέγερση. Και ύστερα αφήνουμε τον John Lee Hooker να βάζει φωτιά σε μια πόλη, παρέα με τον David Bowie και τους MC5. Για λόγους όμως που δεν υπόκεινται σε καμία λογική, ξεκινάμε με το καλοκαιρινό Sketch for Summer, τον Durruti Column.

Οι Ντουρούτι Κόλουμ σχεδιάζουν το καλοκαίρι τους στο Sketch for Summer. Και εμάς φυσικά, αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι το όνομα του συγκροτήματος, το οποίο αναφέρεται στη φάλαγγα Ντουρούτι, το πιο θρηλυκό ένοπλο σώμα των Ισπανών αναρχικών στον Ισπανικό εμφύλιο. Και ύστερα ονόμασαν και το πρώτο τους άλμπουμ «Η Επιστροφή της Φάλακας Ντουρούτι», όπως ονομαζόταν δηλαδή και ένα κόμικ του Αντρέ Μπερτράν, το οποίο κυκλοφορούσε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1966 στο Στρασβούργο. Το άλμπουμ τώρα των Ντουρούτι Κόλουμ που περιέχει και το καλοκαιρινό κομμάτι που ακούσαμε κυκλοφορούσε στα δισκοπολία τυλιγμένο με γυαλόχαρτο. Μία ιδέα την οποία είχαν ξεσηκώσει από το βιβλίο του Guy Debord, Memoir. Γιατί αυτό που ήθελε ο Guy Debord είναι τα βιβλία του να καταστρέφουν τα εξώφυλλα στα διπλανά βιβλία. Και αν αναρωτιέστε πώς συνδέονται όλα αυτά με το καλοκαίρι, η απάντηση είναι δεν συνδέονται και πολύ. Αν όμως μας πιέζατε, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ιστορίες και για το βιβλίο «Το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας», για τη ζωή και το θάνατο του Ντουρούτι. Το οποίο δεν θα κάνουμε, γιατί σας λυπόμαστε. Προχωράμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο επόμενο καλοκαιρινό μας τραγούδι.

0: Οι παλαιότεροι ακροατές θα μας έχετε σίγουρα βαρεθεί να διηγούμαστε ιστορίες για το Street Fighting Man. Πιστεύουμε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλοκαιρινή συλλογή πολιτικού τραγουδιού χωρίς το συγκεκριμένο κομμάτι. Για εκείνο το στιχάκι που λέει «Παντού ακούω βήματα διαδηλωτών. Το καλοκαίρι έφτασε και είναι καιρός για οδομαχίες. Θα φωνάξω και θα ουρλιάξω, θα σκοτώσω το βασιλιά και θα φτύσω τους αυλικούς του». Το καλοκαίρι για το οποίο τραγουδούσαν οι Rolling Stones ήταν φυσικά το καλοκαίρι του 1968, η συνέχεια του γαλλικού Μάη του 68, με λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο αντιπολεμικό κίνημα. Ο Μικ Τζάγκερ, ενθουσιασμένος τότε από τις διαδηλώσεις, καλούσε τους Λονδρέζους σε εξέγερση εναντίον της αστυνομίας.
1: Αν διαδηλώσουμε, πρέπει να το κάνουμε στο δικό τους έδαφος. Αν χρησιμοποιήσουν άλογα, θα έχουμε 10.000 άτομα σε άλογα. Αυτό πίστευα όταν βρέθηκα στη συγκέντρωση. Έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Ο Τζάγκερ θα στείλει τους στίχους του Street Fighting Man στον Ταρίκα Λί, που εκείνη την εποχή διοργανώνει όλες τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Ακόμη και αυτός όμως τους βρίσκει ελαφρώς ακραίους.
1: Νόμιζα πως η στίχη ήταν πολύ αριστερή ακόμα και για εμάς. Ο Τζάγκερ μου έστειλε το τραγούδι με ένα σημείο που έλεγε ότι το έγραψε για εμένα και μου ζητούσε να το βάλω στην εφημερίδα μου. Συμφώνησα, αλλά όταν το ακούσαμε φερόνα τραβηγμένο. Ακόμα και για εμάς. Πάντως αντικατόπτριζε το κλίμα της εποχής.
0: Παραδόξως και ευτυχώς για την ιστορία του Λονδίνου, όταν πληκτρολογεί στις λέξεις «καλοκαιρινή εξέγερση στο Λονδίνο», τα πρώτα αποτελέσματα δεν αφορούν πλέον το 1968, αλλά την εξέγερση του καλοκαιριού του 2011.
2: Nearly 50 people have been arrested after a night of rioting in North London. Petrol bombs were thrown, vehicles and buildings set on fire.
3: London on fire. A wave of violence and looting raging across the city. Rioters setting buildings ablaze.
4: Visual symbol of a capital where in parts anarchy.

Αυτή τη φορά οι Rolling Stones δεν αρκούν για να περιγράψουν την εξέγερση των αποκλεισμένων στην μετά τον Tony Blair Βρετανία. Γι' αυτό και καταφεύγουμε στη διασκευή του Street Fighting Man από τους Rage Against the Machine.

Οι καλοκαιρινές ταραχές του 2011 ξεκινούν μετά τη δολοφονία του μαύρου Mark Duggan από την αστυνομία στο Tottenham του Λονδίνου και συνεχίζονται για 5 ημέρες σε ολόκληρη την Αγγλία. Είναι απλώς μια σπίθα που απαιτείται για να βάλει φωτιά σε μια κοινωνική πυρηδιταποθήκη. Και όπως κάθε τέτοιου είδους καλοκαιρινή εξέγερση θα γεννήσει και τα δικά της τραγούδια, όπως το London's Burning For You. Κάποιοι λένε ότι γράφτηκε λίγο πριν από τις ταραχές και τις προέβλεψε, αλλά σίγουρα τις συνόδευε εκείνες τις ημέρες. Το ακούμε και επιστρέφουμε.

Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Στεφάνου συζητάμε για καλοκαιρινές εξεγέρσεις που άφησαν το στίγμα τους και στη μουσική. Απόδειξη ότι ένα καλοκαίρι μπορεί να είναι λαμπρό και φωτεινό χωρίς τραγούδια για καρπούζια και ναζάκια. Και φυσικά ένα τέτοιο αφιέρωμα δεν μπορεί να μη σταθεί και στο λεγόμενο καυτό καλοκαίρι του 1967, τότε που ο Τζον Λι Χούκερ τραγουδούσε για μια μεγάλη φωτιά στο Ντιτρόιτ.

coming. The sniper just wouldn't let him put it out. Firebomb busting all around me. The Motor City is Burning, τραγουδούσε ο Τζον Λι Χούκερ από το άλμπουμ Urban Blues, αστικά blues ή καλύτερα τα blues του άστεως. Το Detroit καίγεται και ο Τζόνι λέει δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Η πόλη στην οποία γεννήθηκα, τραγουδά, έγινε χειρότερη και από το Βιετνάμ. Η πυροσβεστική ερχόταν να σβήσει τη φωτιά, αλλά οι ελεύθεροι σκοπευτές δεν την άφηναν να συνεχίσει. Ο Τζον Λι Χούκερ διηγείται την πλέον πολύ νεκρή εξέγερση στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε που στους δρόμους του Ντιτρόιτ κυκλοφορούσαν άρματα μάχης και στρατιώτες. Τα ίδια πάνω κάτω που έλεγαν δηλαδή και οι MC5 διασκευάζοντας το τραγούδι του Τζον Λι Χούκερ. Προσέξτε όμως τις μικρές διαφορές στους στίχους.

Στη δική του εκδοχή, ο John Lee Hooker περιγράφει την εξέγερση, αλλά δηλώνει ότι δεν ξέρει πώς ξεκίνησε. Αντίθετα, οι MC5 δίνουν το ακριβές ρεπορτάζ. Όλα ξεκίνησαν, λέει, το πρωί, στη 12η λεωφόρο. Οι μπάτσοι άρχισαν να πηδάνε και να φωνάζουν και τα γουρούνια στους δρόμους φρίκαραν. Αυτό που εννοούν οι ποιητές είναι ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν τα χαράματα της 23ης Ιουλίου, όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο τυφλό γουρούνι, ένα μπαρ στην καρδιά της πόλης, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Ήταν το στέκι για δεκάδες μαύρους στρατιώτες που εκείνη τη μέρα γιόρταζαν την επιστροφή τους από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι αστυνομικοί άρχισαν να συλλαμβάνουν και τους 85 θαμώνες που βρίσκονταν στο μπαρ. Σύντομα όμως μαζεύτηκε κόσμος. Τα νέα της αστυνομικής βαναυσότητας κυκλοφόρησαν σε όλη την πόλη και εκατοντάδες κάτοικοι απάντησαν πετώντας μπουκάλια και πέτρες στους αστυνομικούς. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν αμέσως στο υποβαθμισμένο κέντρο του Ντιτρόιτ. Στις επόμενες ημέρες, 2.509 κτίρια καταστράφηκαν, 7.231 άνθρωποι συνελήφθησαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Και όταν η εξέγερση δεν έδειχνε να ξεθυμένει, κλήθηκε ο στρατός για να επιβάλει τον νόμο για την τάξη. Στους δρόμους βγήκαν 8.000 πεζοναύτες. Και αν η μαμά σου και ο μπαμπάς σου σου λένε ότι δεν ξέρουν γιατί έγιναν όλα αυτά, καταλήγουν οι MC5, κατέβα στο δρόμο και θα καταλάβεις. Τα επεισόδια του 1967, έγραφε πρόσφατα η Μαριάννα Τζίτζι, ήταν τα Ιουλιανά του Ντιτρόιτ. Οι κάτοικοι του Ντιτρόιτ, συμπληρώνει ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Τόμας Σέργιο, συμμετείχαν σε μία εξέγερση ενάντια σε ένα κράτος φυλετικών διακρίσεων, ενάντια στην κτηνοδία της αστυνομίας και τους μικροκαταστηματάρχες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τους μαύρους πελάτες τους. Το βασικό πρόβλημα, βέβαια, ήταν ότι το Ντιτρόιτ είχε προπολού πάψει να είναι η ευημερούσα πρωτεύουσα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Και η εξέγερση ήταν πλέον θέμα χρόνου. Ιστορίες που διηγούνταν άλλωστε και ο David Bowie στο τραγούδι του Panic in Detroit.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιαν Φράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου αναζητούμε σοβαρά πολιτικά τραγούδια με χαζοχαρούμενη μουσική, πιστεύοντας ακράδαντα ότι είναι καλύτερα από χαζοχαρούμενα τραγούδια με σοβαρή μουσική και σίγουρα πολύ καλύτερα από χαζοχαρούμενα τραγούδια με χαζοχαρούμενη μουσική. Θέλουμε να ακούσουμε συγκροτήματα που δεν τα πιάνει το αυτί σου να τραγουδούν για θέματα που δεν θα το περίμενες. Θα αφήσουμε τους Bonnie M να συνομιλούν με τους OMD σε μια απέλπιδα προσπάθεια να λύσουν το πρόβλημα του παγκόσμιου αφοπλισμού αλλά και να εκφράσουν μια αντικομφορμιστική κριτική στο σύγχρονο καπιταλισμό. Εν ολίγης θα ανακατέψουμε αγαπημένες μας ιστορίες που ξεκινούν με μια καλοκαιρινή τραγωδία στη Χιροσίμα τον Αύγουστο του 1945.

0: Σεπτέμβριος 1980, ένα συγκρότημα με το εμπνευσμένο όνομα «Ορχιστρικές Μανούβρες στο Σκοτάδι», οι γνωστοί μας OMD, παρουσιάζουν τον χορευτικό ύμνο της δεκαετίας. Τραγουδούν για ένα βομβαρδιστικό, το τετρακινητήριο Β-29 που έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Το αεροσκάφος ονομαζόταν Enola Gay, προς τιμήν της μητέρας του πιλότου, της κυρίας Enola Gay Tibbetts. Και η βόμβα, που θα σκοτώσει τουλάχιστον 140.000 ανυποψίες τους ανθρώπους, έχει το χαριτωμένο ονοματάκι Little Boy, μικρό αγόρι. Ο ίδιος ο πιλότος θα θυμηθεί αρκετά χρόνια αργότερα τι ένιωσε όταν είδε το πρώτο εκείνο μανιτάρι να καλύπτει τη Χειροσίμα.
1: Η βόμβα έπεσε και η έκρηξη μας χτύπησε. Μας χτύπησε σε δύο κύματα κρούσης, από τα οποία το πρώτο ήταν δυνατότερο. Ήταν μια απόλυτη ανιαρή διαδικασία μέχρι που είδαμε τι ζημιά είχε γίνει. Ήταν δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί.

0: Οι πιλότοι του Enola Gay λοιπόν συνειδητοποιούν μαζί με ολόκληρη την ανθρωπότητα τι είχε συμβεί. Ο πλανήτης δεν θρύνει μόνο για τους τουλάχιστον 200.000 νεκρούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη. Θρυνεί γιατί κάποιοι τόλμησαν να δοκιμάσουν ένα νέο όπλο σε έναν πόλεμο που είχε ήδη κρυφθεί και έτσι να επιβεβαιώσουν μια νέα τάξη πραγμάτων. Ο πρόεδρος Τρούμαν τότε, ανακοινώνοντας την επίθεση, ψεύδεται απέναντι σε ολόκληρο τον πλανήτη, λέγοντας ότι η Χιροσίμα ήταν απλώς μια στρατιωτική βάση. Και οι ιστορικοί θα διαφωνούν για δεκαετίες αν ήταν απλώς ψεύτης ή ένα από τα πιο αδύναμα μυαλά που πέρασαν από το Λευκό Οίκο.
1: Ο κόσμος θα μάθει ότι ρίξαμε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, μια στρατιωτική βάση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε πυρηνικές βόμβες μέχρι να εξαλείψουμε ολοκληρωτικά την ικανότητα της Ιαπωνίας να πραγματοποιεί πολέμους.
0: Ο Τρούμαν όμως θα συμπληρώσει και κάτι ακόμη. Ευχαριστεί το Θεό που έδωσε στην Αμερική την πυρηνική βόμβα και όχι σε κάποιον άλλο. Κηρύσσει μία ακόμη ιερή σταυροφορία, μία πυρηνική τζιχάντ.
2: We thank God that it has come to us.
3: Ευχαριστούμε τον Θεό που η ατομική βόμβα ήρθε σε εμάς και όχι στους εχθρούς μας. Προσευχόμαστε ώστε να μας καθοδηγήσει να τη χρησιμοποιήσουμε κατά βούλησή του και για τους σκοπούς του.
0: Οι OMD λοιπόν τραγουδούν για τη μοναδική χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας που χρησιμοποίησε πυρηνικά όπλα εναντίον αμάχων. Οι εκπλήξεις στον πολιτικό στίχο, τον δίσκο και τον κλαμπ όμως συνεχίζεται και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για τους Bonnie M.

0: Το ημερολογιό μας γράφει τώρα 1977 και οι Bonnie M, για λόγους που ακόμη και σήμερα παραμένουν αδιευκρίνιστοι, αποφασίζουν να ασχοληθούν με ένα από τα πιο θερμά μέτωπα κοινωνικών συγκρούσεων της Ευρώπης. Τραγουδούν για τον Belfast. Δεν είμαστε σίγουροι αν το είχαν καταλάβει, αλλά οι Bonnie M κυκλοφόρησαν το τραγούδι σαν δεύτερο σίγγλ ύστερα από δύο από τις πιο σκληρές βομβιστικές επιθέσεις που είχε πραγματοποιήσει ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός στην ιστορία του. Bonnie M όμως, όπως είχαμε ξαναπεί, είχαν αυτή την κακή συνήθεια να βγάζουν τη γλώσσα στο βρετανικό και κυρίως τον αμερικανικό κομφορμισμό. Όπως λόγου χάρη, όταν τραγουδούσαν για την Ma Baker, την πλέον καταζητούμενη κυρία της Αμερικής στη δεκαετία του 30.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker and me.

Οι Bonnie M λοιπόν τραγουδούν για την Ma Baker που μαζί με τα τέσσερα παιδιά της δημιούργησαν τη συμμορία Baker Carpets Gang. Η Ma Baker εμφανίζεται ως η γυναίκα εγκέφαλος της συμμορίας. Νεότεροι ιστορικοί όμως υποστηρίζουν ότι αυτή την εικόνα δημιούργησε το ίδιο το FBI και ο Edgar Hoover για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι ένα ωραίο πρωί δολοφόνησαν την ηλικιωμένη Ma Baker. Η Αμερική του 20ου αιώνα μπορεί να αναζητούσε ήρωες σε ληστές τραπεζών με μια ελαφρώς απλουστευτική προσέγγιση. Δεν έλειπαν όμως και οι πιο σοβαρές αναλύσεις εναντίον του τραπεζικού συστήματος. Ο Τόμας Τζέφερσον, λόγου χάρη, είχε χαρακτηρίσει τις τράπεζες πιο επικίνδυνες για τις ελευθερίες ακόμη και από έναν ετοίμο πόλεμο στρατό. Ακόμη όμως και ο τραπεζίτης Άμσελ Ρότσιλντ έλεγε «Αφήστε με να έχω τον έλεγχο του χρήματος ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος φτιάχνει τους νόμους». Γενικότερα, η σκηνή της disco και η μουσική των κλαμπ θα καταγραφούν στο συλλογικό μας υποσυνείδητο ως ο ορισμός του απολυτικ μουσικού κινήματος της δεκαετίας του 70 και του 80. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι είχαν τα πράγματα. Με μία μόνο μικρή επισήμανση που οφείλουμε να κάνουμε. Στα πρώτα της βήματα, η αμερικανική disco σκηνή της Νέας Υόρκης, ουσιαστικά δηλαδή οι άνθρωποι που σύχναζαν σε μέρη όπως το Studio 54, είχαν κάτι που ενοχλούσε το αμερικανικό κατεστημένο. Τη στιγμή που ο νεοφιλελευθερισμός σάρωνε τα πάντα στην οικονομία και ο Ρίγκαν επανέφερε στην αμερικανική κοινωνία κάτι από το προπολεμικό συντηρητισμό, οι δίσκο αποτελούσαν ένα χώρο συνάντησης των καταραμένων του νέου αμερικάνικου ονείρου. Ισπανόφωνοι και μαύροι συναντούσαν ομάδες καλλιτεχνών ή ομοφιλόφιλους που οι γελαδάριδες του λευκού οίκου θα ήθελαν να εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης. Και είναι αυτό επαναστατική πρακτική? Όχι αναγκαστικά. Εμείς απλώς είπαμε ότι ενοχλούσαν ορισμένους από τους ενίκους των επάνω ορόφων της αμερικανικής κοινωνίας. Την ίδια παράδοση πάντως να φέρνει πολιτικό στίχο και νόημα στην πίστα με την δισκομπάλα θα ακολουθήσει αρκετά χρόνια αργότερα και η Μία από τη Σρι Λάνκα. Καταλαμβάνει τα μεγαλύτερα κλαμπ με αναφορές σε ένοπλα απελευθερωτικά κινήματα, όπως στο τραγούδι της Γκάλανγκ. Πάρτε μια γεύση και επιστρέφουμε.

Το κομμάτι Galang που ακούτε ήταν κάποτε viral στο ίντερνετ και διαρκής μουσικό μοτίβο στα μεγαλύτερα κλαμπ του Λονδίνου. Και πάντα εκεί που νόμιζες ότι είχες παραδοθεί στην απολύτικη κουλτούρα των κλαμπ, η μία ερχόταν να σε διαψεύσει. Στο Galang δανείζεται στίχους των Clash, ενώ στο βίντεο κλιπ ανακατεύει εικόνες από τα σύμβολα των τίγρεων Ταμίλ στη Σρι Λάνκα. Οι τίγρες Ταμίλ, εάν δεν θυμάστε, αποτέλεσαν ένα από τα καλύτερα οργανωμένα απελευθερωτικά κινήματα στον πλανήτη. Ξεκίνησαν τις μάχες για την αυτονομία της Βόρειας Σρι Λάνκα το 1983 και έπεσαν μαχόμενοι το 2009. Στην πορεία έχασαν χιλιάδες μαχητές Ταμίλ, αλλά σκότωσαν και χιλιάδες αντιπάλους τους. Και ανάμεσα στα θύματά τους ήταν και ο πρόεδρος της Σρι Λάνκας, Ρανασίγκε Πρεμαδάσα, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ρατζίβ Γκάντι. Ήταν ίσως η μοναδική οργάνωση ανταρτών που κατάφερε να δολοφονήσει δύο αρχηγούς κρατών. Και όσο οι Άγγλοι χόρευαν χωρίς να το γνωρίζουν στους ρυθμούς ενός ένοπλου αντάρτικου, η μία τους θύμιζε και ιστορίες από την Παλαιστίνη.

Στο Sun Showers, που θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία της, η μία συνδέει την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης με μουσουλμάνους πρόσφυγες που αναγκάζονται να δουλεύουν σαν σκλάβοι στα εργοστάσια της Nike για να συντηρούν τις οικογένειές τους. Μια αχτίδα πολιτικής σκέψης εισέρχεται και πάλι δειλά-δειλά στα βρετανικά κλαμπ και δεν περνά απαρατήρητη. Ο στίχος για την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης προκαλεί την οργή του Ισραηλινού λόμπι σε διάφορες χώρες και η μία δέχεται αιτήματα να τον απομακρύνει. Όσο τον βγάλατε εσείς όμως, τόσο τον αφαίρεσε και αυτό. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτικός ή ακόμη και ο επαναστατικός στίχος δεν χρειάζεται να είναι βαρετός και μελοδραματικός. Από τους OMD μέχρι την Μία, μέσω των Boney M, ορισμένα από τα πιο φλέγοντα πολιτικά ζητήματα απασχόλησαν τις δίσκο και τα κλαμπ για δεκαετίες. Από την άλλη, το να λες ότι θα αλλάξεις τον κόσμο προσφέροντας δόσεις θετικής ενέργειας χωρίς πολιτικό περιεχόμενο σημαίνει απλώς ότι δεν ήθελες ποτέ να τον αλλάξεις γιατί ήσουν πάντα κομμάτι του. Εμείς πάλι, με σκέψεις σαν κι αυτές, σας αφήνουμε και για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Το InfoWar δίνει ραντεβού με καινούργιες εκπομπές το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε όμως μένουμε σε επαφή από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα, στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. «Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη», λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. «Η εποχή της αδράνειας τελείωσε». Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάνδρα, Τζιαν Φράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

6 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι τις 7, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιό ζωή, την οποία ραδιοφωνική μας βόλτα ακούτε από τις συχνότητες στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα δηλαδή, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα. Δίπλα μου, εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου, έχω σήμερα τον αγαπητό Λάζαρο Καραγιάννη, τον ηχολήπτη μας. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Και όπως πάντα στο ξεκίνημα, σας θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη. Άρα ο διαθέσιμος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό φυσικά είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την όποια ερώτηση, παρατήρηση, υπόδειξη, απορία, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει κάτι τέτοιο, και στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα μέσω Viber, επαναλαμβάνω, στο 69 85 87 00 59. Λέω άλλη μια φορά τον αριθμό τηλεφώνου για αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber, 69 85 87 00 59. Καλό μήνα, 1η Αυγούστου σήμερα. Και για να πάει καλά ο μήνας, ξεκίνησα με κάτι πολύ καλοκαιρινό από την Τζαμάικα, έναν δευτεροκλασάτο, ας το πω έτσι, καλλιτέχνη από το νησί της Καραϊβικής, που ξέρουμε όλοι όσοι αγαπάμε τη μουσική ότι έχει, μας έχει δώσει, έχει βγάλει ούκο λίγους καλλιτέχνες, ούκο λίγα συγκροτήματα, ούκο λίγους τραγουδιστές και ούκο λίγες τραγουδίστριες σε αυτό που ονομάζεται ρέγγε και στα παρακλάδια της μουσικής αυτής. Εν προκειμένου, αυτός ήταν ο συγχωρεμένος ο Λίο Γκράχαμ, ένας τραγουδιστής που ξεκίνησε στα 70's εκεί στη Τζαμάικα με ένα συγκρότημα που είχε την ονομασία The Bleachers, και αφού άφησε το συγκρότημα ξεκίνησε σόλο καριέρα εκεί στην δεκαετία του 70, εμπολής παρέα με τον σπουδαίο παραγωγό Λι Πέρι. Και από τον Λίο Γκράχαμ στο ξεκίνημα του απόψινού χαμένου Σαββατοκύριακου, από το 1973 για την ακρίβεια, 53 χρόνια πριν τις μέρες μας, είχαμε μια πρόποση, ας το πούμε έτσι. Σήκωσε το ποτήρι του και το οποίο ήταν γεμάτο με κρασί και μας τραγούδησε «Want a wine?» Θέλετε ένα ποτήρι κρασί ή κάτι τέτοιο.

Αυτή είναι η Creative Source, μια αμερικάνικη μπάντα από το Los Angeles. Εκεί στη δεκαετία του 70 είχαν μια πενταετία δραστήρι στην μαύρη μουσική, στο rhythm and blues, στη soul, στο funk. Τους ακούτε άλλωστε πόσο funky είναι ο ήχος τους. Η Creative Source που ήταν δημιούργημα ενός του Ron Thompson, μέλους του περίφημου συγκροτήματος The Fifth Dimension. Ξεκίνησαν το 73, για μια πενταετία όπως είπα τα πήγανε καλά, μετά πήραν ο καθένας έναν άλλο δρόμο, αλλά άφησαν πίσω τους σαν μεγαλύτερο hit τους, και το μεγαλύτερο δεν το λέω μόνο με την έννοια ότι ήταν το πιο σπουδαίο τους σουξέ, αλλά γιατί είναι και μεγάλο σε διάρκεια, όπως ακούτε, το Who is he and what is he to you. Ποιος είναι ο κύριος και τι τον έχεις και τι σου είναι, κατά μία έννοια αυτή είναι η ελληνική του απόδοση. Ένα κομμάτι του Bill Withers που πολλοί και διάφοροι το έχουν τραγουδήσει ένα τις εποχές, από τους Creative Source, από το Los Angeles.

Λοιπόν, αφήνω τους Creative Source στο βαθύ παρελθόν και στο Los Angeles και έρχομαι σε μια άλλη μπάντα και στις μέρες μας, έρχομαι στους Massive Attack και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν στη Σιγκαπούρη, όπου έπαιζαν πριν από τρεις μέρες, την Τετάρτη το βράδυ για την ακρίβεια. Η Σιγκαπούρη, για όσους δεν το, και όσες δεν το έχετε, έχει πολύ σκληρούς νόμους όσο αφορά τις δημόσιες εκδηλώσεις. Δεν είναι πολύ εύκολες ούτε οι συγκεντρώσεις ούτε οι διαδηλώσεις, και δεν είναι και πολύ εύκολο να παίρνεις θέση δημόσια, σε δημόσια θέα θέλω να πω, για φλέγοντα πολιτικά ζητήματα όχι μόνο της χώρας αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Η Σιγκαπούρη, εκτός των άλλων, έχει ενισχύει έναν περίεργο νόμο, ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς σε δημόσιο χώρο στη Σιγκαπούρη να κρατάς ούτε τη σημαία μιας άλλης χώρας, ούτε εμβλήματα που ταυτίζονται με πολιτικούς χώρους. Δεν μπορείς δηλαδή στη Σιγκαπούρη να κρατήσεις μία σημαία με σφυροδρέπανο, λέω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να κρατήσεις μία παλαιστινιακή σημαία. Αν πάω εγώ διακοπές και θέλω να βγω με μια ελληνική σημαία το βράδυ αποτυπωμένη στην μπλούζα μου, για παράδειγμα, θα μπλέξω με τις αρχές. Είναι ένας περίεργος νόμος που τον πλήρωσαν οι Massive Attack, οι οποίοι είναι γνωστό ότι ακολουθούν μια φιλοπαλαιστινιακή ή και αντιϊσραηλινή πολιτική. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό, τον Απρίλιο για την ακρίβεια, ο Ρόμπερτ Ντενάχα των Massive Attack, ο μπροστάρης τους ας πούμε, ο frontman της μπάντας, ήταν ένας από τους 200 συλληφθέντες στην πλατεία Τραφάλγκαρ, στην Τραφάλγκαρ Square του Λονδίνου, σε μια διαδήλωση συμπαράστασης στο παλαιστινιακό ζήτημα. Και είχε συλληφθεί γιατί είχε αρκετά δυναμικό ρόλο στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, πόσο μάλλον τώρα στη Σιγκαπούρη, που βρέθηκε με την παλαιστινιακή σημαία πάνω στη σκηνή. Δύο μέλη των Massive Attack που δεν κατονομάζονται δέχτηκαν την ποινή της πράξης τους, που είναι η απαγόρευση διαβίου να ξαναεπιστρέψουν στη χώρα.

σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα πριν από τις μέρες μας, για την ακρίβεια από το 2002, είναι η συνεργασία των Massive Attack με τον Mos Def, Eye Against Eye. Μαζί τους θα πάμε μέχρι το break των 5 και 30. Θα κάνουμε το break για σήματα και διαφημιστικά.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους.

0: και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

έμαθε όλος ο πλανήτης από την ταινία The Graduate, ο Πρωτάρης, θρυλική ταινία και στα τέλη της δεκαετίας του 60 και θρυλικό τραγούδι το Mrs. Robinson που ακούγονταν στο φιλμ από τον Paul Simon και τον Art Garfunkel από το διάσημο ντουέτο Simon and Garfunkel που μόλις τους ακούσαμε να τραγουδούν Mrs. Robinson. Και από την κυρία Ρόμπινσον για τη συνέχεια περνάω στον κύριο Ρόμπινσον και για την ακρίβεια στον μεγάλο Smokey Robinson και τους Miracles, το συγκρότημα από το οποίο αναδείχθηκε.

Από το 1965, που δηλαδή σημαίνει, για να μην κουράζεις τα μετράτα με τα δαχτυλάκια, 61 χρόνια πριν από τις μέρες μας, ο Smokey Robinson και οι Miracles στο Going to a Go-Go, ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια τους και ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια της δεκαετίας του 60, που τα σπουδαία τραγούδια από τα 60's δεν είναι και λίγα, για να λέμε την αλήθεια, θέλει πολύ χρόνο για να καταφέρεις να τα απαριθμίσεις όλα. Έρχομαι τώρα σε μία προ τριών ημερών είδηση από την Ινδία, που θα ξέρετε ότι από τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρχε μια μεγάλη αναταραχή, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και όχι σε ήρεμο κλίμα. Από δεκάδες χιλιάδες νεαρούς ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους όλο το προηγούμενο μήνα, όλο τον Ιούλιο, ζητώντας στην ουσία μια σειρά από αιτήματα που είχαν να κάνουν με την απαιτούμενη πλέον αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, το οποίο θεωρείται αποτυχημένο, και επίσης με τις πολύ σκοτεινές προοπτικές να βρει δουλειά κάποιος νέος που υπάρχουν στην αχανή χώρα με τον τεράστιο πληθυσμό. Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό δημοκρατία στον πλανήτη, θυμίζω, η Ινδία. Εκεί λοιπόν το να είσαι νέος δεν είναι μια πολύ ευχάριστη προοπτική, δεν ανοίγονται διάπλατοι ορίζοντες μπροστά σου, παρότι θυμίζω, φημίζονται οι Ινδοί για το πνευματικό τους επίπεδο. Αν κοιτάξετε στο Silicon Valley, στην Αμερική δηλαδή, στην Καλιφόρνια, εκεί που είναι οι έδρες των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας του πλανήτη, πάρα πολλοί επιστήμονες, πάρα πολλοί σχεδιαστές προγραμμάτων είναι ινδικής καταγωγής, και αυτό δείχνει έτσι το υψηλό δυναμικό που υπάρχει στην νεολαία της χώρας. Κατάφεραν οι διαδηλωτές, σε πάση περιπτώσει, να λυγίσουν τον πρωθυπουργό της Ινδίας, τον Ναρέντρα Μόντι, που φημίζεται ότι δεν υποκύπτει εύκολα σε κανενός τα αιτήματα και σε κανενός τις επιταγές. Παρ' όλα αυτά, τελικά υπέκυψε εντός εισαγωγικών το λέω, περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη των διαδηλώσεων, απεμάκρυνε τον Υπουργό Παιδείας, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό σινιάλο ότι νίκησαν οι διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές που είναι, ας το πούμε έτσι, η ινδική πλευρά του λεγόμενου Generation Z, του Gen Z. Και θεωρήθηκε λοιπόν η απομάκρυνση του Υπουργού Παιδείας μία νίκη για όλους αυτούς που ήταν στους δρόμους και απαιτούσαν αυτή την αλλαγή. Το θέμα είναι να δούμε αν η αλλαγή θα λάβει χώρα και στην πράξη.

Το άλλο Σάββατο, αν βρεθείτε προς βορρά, θα παίζουν στο Sunny Festival στη Χαλκιδική. Η Soul to Soul που μόλις ακούσαμε μαζί με την Karen Wheeler να τραγουδούν Back to Life 37 χρόνια πριν από το 1989. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα, για το Soul to Soul που, όπως είπα και νωρίτερα, αν το άλλο Σάββατο βρεθείτε στη Χαλκιδική, βρεθείτε προς βορρά, θα τους δείτε στο Sunny Festival. Ήθελα να πω ότι είναι η στιγμή με το που μπαίνει ο Αύγουστος που ξαναρχίζουν τα εθνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Είναι η στιγμή που η μπάλα ξαναγυρίζει στο τοπικό επίπεδο. Άρχισε από χτες το βράδυ το πρωτάθλημα Σκωτίας. Πώς είναι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, ξέρουν ότι εκτός από το αγγλικό ποδόσφαιρο, το χαμένο Σαββατοκύριακο, παρακολουθεί και το σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Και βέβαια κορυφώνονται αυτές τις μέρες και τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων, υπό την έννοια ότι οι τελευταίες προετοιμασίες εν ώψη της έναρξης και των μεγάλων πρωταθλημάτων σε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία κλπ. Οι τελευταίοι αγώνες προετοιμασίας γίνονται τώρα. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω εδώ μπροστά μου σε ένα κατάμεστο γήπεδο, και πώς να μην είναι κατάμεστο με τις ομάδες που παίζουν, ένα πολύ δυνατό φιλικό που λίγη αυτή τη στιγμή, είναι στο 90 του λεπτό, η Manchester United με ένα σχετικά φρέσκο πρόσωπο αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι 2-1 υπέρ της United το παιχνίδι αυτό. Το σκοτσέζικο άρχισε χθες, όπως είπαμε, με τη Rangers να ανοίγει με μια ισοπαλία 1-1 το χώρο. Συνεχίζονται τα μάτς σήμερα, αργότερα. Να πω ότι επίσης είδα το Manchester City Inter, ένα πολύ δυνατό φιλικό. Όσο πλησιάζει η έναρξη των πρωταθλημάτων, οι μεγάλες ομάδες αποφασίζουν να παίξουν με μεγάλες ομάδες για να κάνουν τα τεστ όπως πρέπει, στο επίπεδο που τους αναλογεί, στο επίπεδο που αξίζει.

Γέννημα θρέμα του Λονδίνου πριν από 35 χρόνια. Αυτή είναι η Σούκι, η Alice Suki Waterhouse, όπως είναι το κατακόσμιο όνομά της. Suki Waterhouse και το για την καλλιτεχνική της διαδρομή. Η αδερφή της Ημογέννη το όνομα, Imogen Waterhouse, έχει δρομολογήσει καριέρα σαν ηθοποιός και σαν μοντέλο. Και η Σούκι είπε να την ξεπεράσει και να προσθέσει και τρίτη ιδιότητα στις δραστηριότητες της. Ξεκίνησε στα 16 της σαν μοντέλο, όντως. Θεωρήθηκε πολύ επιτυχημένη ως μοντέλο, κάνοντας φωτογραφίσεις και εμφανίσεις για οίκους μόδας, όπως το ο οίκος του Tommy Hilfiger, όπως το Hugo Boss, όπως το Burberry κλπ. Κλπ. Μετά μπήκε στην ηθοποιία, ξεκίνησε με την ταινία Pusher, αν θυμάστε, πριν από καμιά 15 χρόνια, και τελικά, όπως είπα, έναντι των δύο αντίστοιχων δραστηριοτήτων που είχε η αδερφή της η Ημογέννη, αυτή πρόσθεσε και μια τρίτη που είναι η τραγουδοποιία. Την ακούσαμε την Suki Waterhouse στο Back in Love και θα την ακούμε όλο και πιο συχνά, γιατί είναι σε ανωδική πορεία η καριέρα της, η τραγουδιστική καριέρα της και τραγουδοποιητική. Πλησιάζουμε στις 6, οπότε και θα κάνουμε ένα break για σήματα και διαφημιστικά. Θα πάμε μέχρι εκεί με τους Blue Nile και το Downtown Lights, το κομμάτι τους το τόσο πετυχημένο και τόσο πολύ διασκευασμένο. Και μετά το break για τα σήματα και διαφημιστικά των 6, επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινού χαμένου Σάββατο Κύριακου.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου κι αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 6:05. Όπως ξέρετε, οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινώ το δεύτερο ημίχρονο του δίωρου χαμένου Σαββατοκύριακου, κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι από την ιστορία, από τη διαδρομή της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας ανέθρεψε και μας συντροφεύει. Στέκομαι στο περίολογο τραγούδι, λέμε 5-6 πράγματα από την ιστορία και τη διαδρομή του. Ακούμε διαφορετικές εκδοχές του ανά τις εποχές και ανά τις δεκαετίες. Και σήμερα το τραγούδι που μας απασχολεί είναι ένα τραγούδι ούτε λίγο ούτε πολύ 66 χρόνων. Ένα τραγούδι από το 1960. Το Will You Love Me Tomorrow, γραμμένο από ένα σπουδαίο ζευγάρι της μουσικής βιομηχανίας, την Carole King και τον τότε σύζυγό της Jerry Geffen, από μικρά παιδιά μαζί, με πολλά τραγούδια στο οπλοστάσιο τους σαν τραγουδοποιοί, αλλά και με μεγάλη διαδρομή και ως performer και ως τραγουδίστρια η Carole King, που το προκείμενο πόνημά της το έχει τραγουδήσει κιόλας η ίδια. Το Will You Love Me Tomorrow, λοιπόν, που έγραψε το ζεύγος Jerry Geffen και Carole King το 1960, το ακούσαμε ξεκινώντας αυτή την ανασκόπηση της διαδρομής του τραγουδιού από το 1993 και το άλμπουμ Taxi εκείνης της χρονιάς του Brian Ferry, που το 1993 την είδε ταξιτζής και γι' αυτό έκανε το άλμπουμ Taxi. Ήταν ένα από τα σπουδαία τραγούδια του δίσκου του και ένα χαρακτηριστικό βίντεο όπου πρωταγωνιστούσε ο Ferry, πάντα λάτρης του λεγόμενου ωραίου φίλου, και η πληθωρική σεξοβόμβα Αν Νικόλ Σμιθ, η ξανθιά πληθωρική καλονή, αν την ενθυμίστε. Αν θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο, έχει μια ιδιομορφία και έχει και μια έτσι πολύ προκλητική αισθητική, να το πω έτσι. Ήταν λοιπόν ο Brian Ferry, ήταν το δικό του Will You Love Me Tomorrow από το 1993, ένα τραγούδι που πίσω στη δεκαετία του 60, πίσω στο 1960, στη χρονιά που πρωτοηχογραφήθηκε, το ηχογράφησε το τρίο, το γυναικείο φωνητικό τρίο των Sirels. Πολλές οι διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού και αρκετές από αυτές από, όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από απέναντι, από την Αγγλία. Από την Αγγλία ήταν η εκδοχή του Brian Ferry και από την Αγγλία από τον τρέχοντα αιώνα, από το 2004, από το φιλμ Bridget Jones. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία της Bridget Jones, The Edge of Reason, όπως λεγόταν η ταινία. Η συγχωρεμένη Amy Winehouse στο δικό της Will You Love Me Tomorrow.

από το film Bridget Jones, The Edge of Reason του 2004, αλλά και από το άλμπουμ της Lioness, The Hidden Treasures του 2011, με τα θάνατον δηλαδή. Η συγχωρεμένη Amy Winehouse με το Will You Love Me Tomorrow. Δυστυχώς δεν υπήρξε tomorrow, δεν υπήρξε αύριο για την Amy Winehouse, και δεν ξέρουμε και τι θα ήταν το τελικό της αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία, αν είχε επιζήσει των δαιμόνων που την ταλαιπωρούσαν και που την πηγαινοέφερναν. Ήταν όμως μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του τραγουδιού το οποίο μας απασχολεί σήμερα, του τραγουδιού που, όπως είπα και νωρίτερα, έγραψαν το 1960 το ζεύγος Jerry Geffen και Carole King, και που, όπως σας έλεγα, εκτός από τις εκτελέσεις που γνώρισε το κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνώρισε εκτελέσεις και στον υπόλοιπο αγγλόφωνο κόσμο. Δύο από αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία, ακούσαμε ξεκινώντας αυτή την αναφορά, από τον Brian Ferry και την Amy Winehouse, και τώρα θα πάμε στο 1979. Χαρακτηριστικός ο ήχος από τα ρέγγε τύμπανα, ένα ευκαιριακό ντουέτο που δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στη ρέγγε μουσική. Ram & Tam το όνομά τους, από το 1979, στο δικό τους Will You Love Me Tomorrow.

ξεφεύγουν κάποια πράγματα στο στούντιο εκεί που ηχογράφησαν οι Ramen Tam την δικιά τους reggae εκδοχή για το Will You Love Me Tomorrow, το κομμάτι που έγραψαν το ζεύγος στη ζωή και στην μουσική Jerry Geffen και Carol King. Το πρώτο τραγούδισαν, όπως είπα και νωρίτερα, οι τρεις κοπέλες που συναποτελούσαν το φωνητικό συγκρότημα The Seerels το 1960, αλλά εδώ είχαμε και κάτι ασυνήθιστο. Όταν γράφεις ένα τραγούδι και το δίνεις να το πει κάποιος, that's it, το έδωσες και το είπε ο καλλιτέχνης που το είπε. Κάποιες φορές αυτοί που έχουν γράψει τα τραγούδια, επειδή έχουν και οι ίδιοι καλλιτεχνική διαδρομή, επιλέγουν μεταγενέστερα να ηχογραφήσουν και οι ίδιοι το πόνημά τους, το πόνημα που αρχικά έδωσαν σε κάποιον άλλο να τραγουδήσει. Και έτσι η Carol King 11 χρόνια μετά που έδωσε μαζί με το σύζυγό της το κομμάτι Will You Love Me Tomorrow στο τρίο των Seerels, αποφάσισε να το τραγουδήσει η ίδια, και όχι μόνο να το τραγουδήσει αλλά να το περιλάβει σε ένα άλμπουμ που δεν είναι απλώς το κορυφαίο της καλλιτεχνικής της καριέρας, της δικής της καριέρας σαν τραγουδίστριας και τραγουδοποιού φυσικά, αλλά και ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών, το θρυλικό Tapestry του 1971, που ακόμα θυμάμαι πως λένε την συμφοιτήτριά μου, στην οποία το δάνεισα το 1978 και δεν μου το έχει επιστρέψει μέχρι σήμερα. Αλλά έτσι γίνεται, όπως λέω και εγώ, πότε κανείς δεν δανείστηκε ένα μπάζο βιβλίο ή ένα μπάζο δίσκο και να μη σου τον επιστρέψει. Όλοι δεν επιστρέφουν τα αριστουργήματα και όλες. Anyway, είμαστε στο Tapestry της Carol King, είμαστε στο 1971 και είμαστε στη δικιά της εκδοχή για το πόνημά της, το Will You Love Me Tomorrow.

εμφανώς πιο αργό το τέμπο του κομματιού της για το δίσκο της Carole King. Φωνές που θα ακούσετε να την βοηθούν στα φωνητικά είναι δύο σπουδαίες φωνές, ο James Taylor και η Johnny Mitchell.

αυτό το πιο αργό Will You Love Me Tomorrow ή και Will You Still Love Me Tomorrow, εμφανίζεται και με τους δύο τίτλους και με τις δύο εκδοχές στο κομμάτι στις διάφορες ηχογραφήσεις. Η Carole King παρέα με την Johnny Mitchell και τον James Taylor από το 1971 και το άλμπουμ της Tapestry. Η Carole King που έγραψε το τραγούδι εν πρώτης με τον τότε σύζυγό της και συνεργάτη της στην τραγουδοποία, τον Jerry Geffen. Όταν το πρώτο τραγούδισαν το

Έλανη, ο Dave Mason από τους Traffic και τα διάφορα αγγλικά συγκροτήματα με τα οποία συνεργάστηκε, η Dionne Warwick. Η Λόρα Μπράνιγκαν, η Κέλλη Κλάρκσον σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Ο Καμάσι Ουάσιγκτον σε μια τεράστια εκτέλεση 7-8 λεπτά. Η Τέιλορ Σουίφτ που το λέει συχνά στα live της και πολλοί άλλοι έχουν ηχογραφήσει το κομμάτι αυτό που μας απασχόλησε απόψε. Εδώ είναι οι τρεις σειρέλς από το 1960 και το πρωτότυπο. Πάμε μαζί τους μέχρι το break των 6.30, σήματα διαφημιστικά και επανερχόμεθα.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη. 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό, η εποχή μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
4: 16ο

0: Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

προσωπή και κανείς. Θα μένω Σαββατοκύριακο

από το 1996 και το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Fitzcarraldo. Αυτή είναι η Ιρλανδή The Frames, στο μόνιμο κομμάτι στο Fitzcarraldo, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία, αυτό το κινηματογραφικό έπος όπου ο Κλάους Κίνσκι προσπαθεί να μεταφέρει ένα πλοίο, ένα καράβι στα βουνά, στη ζούγκλα. Σημασία δεν έχει η ταινία Fitzcarraldo όμως, προκειμένου, αλλά το κομμάτι που ακούσαμε από το συγκρότημα The Frames, και σημασία εδώ δεν έχει ούτε το συγκρότημα The Frames, αλλά ο μπροστάρης τους, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός του συγκροτήματος, ο Glenn Hansard, που και σαν σόλο καλλιτέχνης έχει γράψει μια σπουδαία διαδρομή στη μουσική και στον κινηματογράφο, και ο οποίος δυστυχώς προχθές, πριν 3 μέρες, στις 29 Ιουλίου, σκοτώθηκε στο Δουβλίνο μετά από μια πρόβα στα προάστια του Δουβλίνου σε ένα στούντιο. Έφυγε με τη μηχανή του να γυρίσει σπίτι του, με τη μοτοσυκλέτα του, και είχε ένα άσχημο τροχαίο που του στέρισε τη ζωή και στέρισε και τον ίδιο από τους πολυάριθμους φίλους και συνεργάτες του και από την κοινωνία της Ιρλανδίας, που τον έχει πολύ ψηλά, και φάνηκε αυτό με το που έγινε γνωστός ο θάνατός του. Οι Ιρλανδοί τον πρωθυπουργό της χώρας, επειδή αρέσκονται στο να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και όχι ξενικούς και διαγγλόφωνους όρους, τον ονομάζουν τα Οισίτς. Ο Μισελ Μαρτίν λοιπόν, που έχει τη θέση του πρωθυπουργού ως τα Οισίτς της Ιρλανδίας σήμερα, βγήκε και μίλησε με πολύ ζεστά λόγια για την απώλεια του Glenn Hansard, λέγοντας ότι έχει κάνει και μια πολύ σπουδαία συνεισφορά στον, συνολικά στον Ιρλανδικό πολιτισμό του σήμερα, ενώ και η πρόεδρος της Ιρλανδίας, η Κατρίν Κόνολι, έκανε δηλώσεις μιλώντας ότι, και λέγοντας ότι χάθηκε ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς. Το ίδιο έκανε δηλώσεις και ο προκατοχός της στην Προεδρία της χώρας, ο Μάικλ Ντίκινς, ο Μάικλ Χίγκινς, συγγνώμη, μιλώντας για έναν σπουδαίο μουσικό που είχε ένα σπουδαίο χάρισμα να λέει τις ιστορίες του. Όλη η πολιτική σκηνή της Ιρλανδίας, ειδικά το πράσινο, το κόμμα των πράσινων, το The Green Party, τοποθετήθηκαν για την απώλειά του, και βέβαια και οι σπουδαίοι μουσικοί της χώρας, όπως ο Μπόνο, ο frontman των U2, και αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Bruce Springsteen, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Glenn Hansard, ο Bob Dylan και πολλοί άλλοι, έσπευσαν να θρηνήσουν με τον τρόπο τους τον άτυχο μουσικό που στα 56 του χρόνια και στα προάστια του Δουβλίνου είδε τη ζωή του να τερματίζεται σε αυτό το ατύχημα με την μοτοσυκλέτα του. Να πω ότι εκτός των άλλων ο Glenn Hansard διακρίθηκε και στο σινεμά, αρχικά με τη συμμετοχή του στην περίφημη ταινία του Alan Parker The Commitments το 1991, όπου εκεί υποδιόταν έναν κιθαρίστα με το όνομα Outspan Foster, αλλά πολύ πιο σημαντική παρουσία του στο σινεμά ήταν αυτή στην Ιρλανδέζικη ταινία Once, που σκηνοθετήθηκε από τον πρώην μπασίστα των Frames που μόλις ακούγαμε, της μπάντας δηλαδή του Glenn Hansard. Ο πρώην μπασίστας τους ήταν ο Τζον Κάρνεϊ, που το γύρισε στο σινεμά, και η πιο πετυχημένη του εργασία είναι φυσικά το Once, μια ταινία που πήρε και Όσκαρ, μεταξύ άλλων για το τραγούδι Falling Slowly, πήρε το Όσκαρ στην τελετή απονομής των βραβείων το 2008,
ως το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι που ακούστηκε σε ταινία στις παραγωγές του 7, λέμε Όσκαρ του 8 για τις παραγωγές του 7, λέμε Όσκαρ του 26 για τις παραγωγές του 25, έτσι πάει αυτό. Να το ο Γκλεν Χάνσαρντ με την Μαρκέτα Ήργκλοβα. Μια τσέχα πιτσιρίκα που τη γνώρισε όταν αυτή ήταν στην τρυφερή ηλικία των 13 χρόνων και πολύ υπομονετικά την περίμενε μέχρι να γίνει 19 για να της εκδηλώσει τον έρωτά του. Συνυπήρξαν καλλιτεχνικά και σαν ζευγάρι στη ζωή για μερικά χρόνια και μεταξύ άλλων έδρεψαν ένα Όσκαρ για το κομμάτι που ακούμε, για το Falling Slowly.

Falling Slowly από την ταινία Once του 2007. Ο Glenn Hansard που έχασε τη ζωή του σε αυτό το ατύχημα με την μοτοσυκλέτα του, και η Μαρκέτα Ιγκλόβα στο κομμάτι τους που, όπως έλεγα και νωρίτερα, πήρε Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι που ακούστηκε σε ταινία την χρονιά του 2007. Ο Γκλεν Χάνσαρτ που έχασε τη ζωή του στις 29 Ιουλίου, πριν τρεις μέρες δηλαδή, και θα τον θυμόμαστε πάντα. Στα 56 του χρόνια πρόλαβε να κάνει αρκετά και να αφήσει αποτύπωμα στην μουσική, στο σινεμά, αλλά και στην κοινωνία της Ιρλανδίας, που, όπως σας έλεγα νωρίτερα, πολλοί και διάφοροι, όχι μόνο καλλιτέχνες, σύσσωμη και η πολιτική σκηνή της χώρας, φρόντισαν να τον αποχαιρετήσουν με πολύ σεβασμό για όλο του το καλλιτεχνικό αποτύπωμα που τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που προέκυψαν στην ούτως ή άλλως ισχυρή καλλιτεχνική κοινότητα του Δουβλίνου και της Ιρλανδίας. Εκεί στην Ιρλανδία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αν ταξιδέψετε και βρεθείτε τώρα τον Αύγουστο, θα συναντήσετε και έναν άλλο εκφραστικό καλλιτέχνη, γνώριμο και της ελληνικής σκηνής από τα παλιά χρόνια, από τη δεκαετία του 90, τον Will Oldham, γνωστό για τις συνεργασίες του με διάφορους μουσικούς που τις έκρυβε κάτω από το moniker Palace, ως συγκρότημα τάχα μου, αλλά δεν ήταν συγκρότημα η Palace, ήταν ο Will Oldham, ο οποίος πλέον έχει διαλέξει και έχει επιλέξει να υπογράφει τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του και τις εμφανίσεις του, τις ζωντανές, ως Bonnie Prince Billy. Όπου και αν είστε τον Αύγουστο στην Ευρώπη, αν βρεθείτε στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Δανία, στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, θα έχετε την ευκαιρία να τον δείτε live. Είναι πάντα ευχάριστες οι συναυλίες του Will Oldham, ή, για να τον λέμε με το όνομα που προτιμά να υπογράφει την παρουσία του επί των ημερών μας, του Bonnie Prince Billy. Τον ακούμε στο Strange Trouble για τη συνέχεια.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Will Oldham, γνωστός και ως Bonnie Prince Billy. Έτσι ως Bonnie Prince Billy υπέγραψε και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Φετινό τραγούδι του, το Strange Trouble, από το άλμπουμ του της φετινής χρονιάς, We Are Together Again, σαν να λέει να είμαστε πάλι και πάλι μαζί. Ήταν λοιπόν ο Bonnie Prince Billy, ένας ήπιος, ήσυχος, αποτραβηγμένος πρίγκιπας της μουσικής βιομηχανίας, χωρίς καθόλου θόρυβο γύρω από το όνομά του, αλλά με πολύ έργο, με πολύ έντονη παρουσία και στα live και στην δισκογραφία, ο οποίος με το κομμάτι του, το Strange Trouble που μόλις ακούσαμε, ουσιαστικά μας οδήγησε στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου, που για να κλείσει θα συναντήσουμε τους παμέγιστους Grateful Dead. Live εκεί ήταν η μαγιά τους των Grateful Dead, εκτός από τους δίσκους και από οτιδήποτε άλλο άφησαν πίσω τους. Ο μύθος τους έχει να κάνει με τα ασταμάτητα live τους. Από ένα τέτοιο live ηχογράφημα τους ακούμε στο The Last Time για το φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου.

Εκτός από τις διασκευές με τις οποίες ξεκίνησαν την καριέρα τους οι Rolling Stones, αυτό ήταν το πρώτο original πόνημά τους, το πρώτο original τραγούδι τους που ηχογραφήθηκαν, που ηχογραφήθηκε, συγγνώμη, το πρώτο original πόνημα των Mick Jagger και Keith Richards, και όπως το συνήθιζαν σαν κινούμενο jukebox οι Grateful Dead, έπαιζαν πάρα πολύ συχνά στις συναυλίες τους τραγούδια αλωνών. Εξού και προκειμένου έβαλαν χέρι στο κομμάτι των Rolling Stones, στο The Last Time. Αυτό τελειώνουμε. Ευχαριστώ τον Λάζαρο Καραγιάννη που ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του Κόκκινου για τις 2 ώρες του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα τα πούμε αύριο στις 5 εδώ πάλι. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό Σαββατόβραδο.

Διαβάστε στην αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο. Μετά από μερικές εβδομάδες παύσης και καλοκαιρινών διακοπών και πάλι στην εκπομπή. Και δυστυχώς με ό,τι φέρνει μαζί του ο Αύγουστος, ανέμους, αέριδες, πάρα πολλές ενάρξεις καλοκαιρινών διακοπών, αλλά όλα αυτά είναι ασήμαντα δίπλα στις φωνικές καταστροφικές πυρκαγιές που για πολλωστή χρονιά είναι ο μεγάλος εφιάλτης της χώρας μας. Δεν γίνεται, είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και ποτέ τον Αύγουστο δεν ήταν ήρεμη η επικαιρότητα από άποψη φωτιών και πυρκαγιών. Κάθε χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια. Την αγανάκτηση του κόσμου, την καταστροφή πάρα πολλών περιουσιών, χαμένες ζωές από κάθε πλευρά, είτε είναι πυροσβέστες είτε είναι πολίτες, και πάρα πολλές περιουσίες και πάρα πολύ χλωρίδα και πανίδα. Έχουν καεί πάρα πολλές εκτάσεις τρεμάτων στη χώρα κάθε χρόνο, φέτος το ίδιο. Χάνονται δάση, το Φοινικό δάσος που βλέπουμε. Αυτή την ώρα δίνεται σκληρή μάχη σε όλα τα πύρινα μέτωπα στην χώρα. Στέλνονται διαρκώς μηνύματα μέσα από το 112 και εκδίδονται τα δελτία τύπου από την πυροσβεστική. Και το συνολικό θα το δούμε σε λίγη ώρα. Θα τα καλύψουμε παρέα όσα μπορούμε. Στο Πόρτο Γερμενό που απασχολεί από χθες και η Βιωτία, δηλαδή που γυρνιάζει στην περιοχή, ακούγοντας πριν λίγα λεπτά έναν πολίτη, είδα το βιντεάκι στο διαδίκτυο, να περιγράφει έτσι, σχεδόν ομά και δεν μπορείς να το δεχτείς όπως το ακούς, το έχει καεί όλο. Περιγράφει ο άνθρωπος για τα πόσα καμένα σπίτια, πόσες περιουσίες και πόσες περιοχές για άλλη μια φορά εκενώνονται. Εμείς από την άλλη πλευρά, οι πολίτες δηλαδή εννοώ εμείς, περιμένουμε ένα πυροσβεστικό όχημα. Και συζητάμε για την έλλειψη του κρατικού μηχανισμού, την αδυναμία του να καλύψει όλες αυτές τις φωνικές πυρκαγιές και να περιοριστεί κάποια στιγμή αυτή η μεγάλη καταστροφή που κάθε χρόνο γίνεται σε πάγιο βαθμό. Σε ό,τι αφορά τώρα το contact, η εκπομπή που έχει ένα πολύ έντονο πολιτιστικό και πολιτισμικό ύφος και χρειά, εκεί που η αδυναμία της κρατικής μηχανής και της κυβερνητικής κρατικής μηχανής να καλύψει και να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές, εκεί που αγγίζει τον πολιτισμό και αυτό που συνέβη εχθές στην Επίδαυρο. Με την ακύρωση της παράστασης του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και με το τι έχει συμβεί σχετικά με το αν υπάρχει δηλαδή ένα πυροσβεστικό όχημα για να μπορέσει να γίνει η παράσταση στην Επίδαυρο ή όχι, γιατί τελικά τελευταία ώρα στις 8 χθες ακυρώθηκε. Είναι να γίνει η παράσταση σήμερα. Λες και το να μεταφέρονται χιλιάδες κόσμο από την Εθνική, από την Αθήνα στην Επίδαυρο και όχι μόνο από την Αθήνα, από διάφορες περιοχές στην Επίδαυρο και στις 8 να σου λένε ακυρώθηκε, έλα αύριο. Η μετακίνηση τόσων πολιτών μέσα στη ζέστη και ανάμεσα στα πύρινα μέτωπα, ο καπνός από το Πόρτο Γερμενό έφτασε μέχρι και τη Λιβύη, λέει το ρεπορτάζ. Το να μεταφέρεις δηλαδή χιλιάδες κόσμο από τη μια περιοχή στην άλλη είναι ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης. Μένουμε με μια μεγάλη απορία και αποσβολωμένοι όταν αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε όλα αυτά ή καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν το κάνουμε και με επιτυχία. Κυρίως θεατές είμαστε σε μια καταστροφή κάθε Αύγουστο. Τώρα η καλή συναδέλφισσα Ινώρα Ράλλη από την Εφημερίδα των Συντακτών βρίσκεται στην Επίδαυρο και δώστε μου την ευκαιρία να την καλέσω να την ακούσουμε στο τηλέφωνο, να μας δώσει το ρεπορτάζ, τι έγινε χθες, ποια είναι η κατάσταση σήμερα και τι θα συμβεί. Στον ήχο Λάζαρος ο Καραγιάννης και καλώς ανταμώσαμε και θέλουμε βοήθεια, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Το δικό σας ρεπορτάζ το βλέπω μέσα από το Viber. Ελάτε στο 6985-87-0059. Μηνύματα, φωτογραφίες. Αν είστε κοντά σε κάποιο σημείο φωτιάς, σε κάποια εστία, αν χρειάζεστε οτιδήποτε,
Μη διστάσετε, ελάτε σε επικοινωνία με το κόκκινο. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, όπως προείπα, η καλή συναδέλφισσα της εφημερίδας Συντακτών, η Νόρα Ράλλη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή που βρίσκεται στην Επίδαυρο. Σωστά, Νόρα, καλησπέρα από το Κόκκινο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι σε ένα χωριό κοντά στην Επίδαυρο, προς Μέθανα. Καλησπέρα, Κώστα. Τώρα το ρεπορτάζ που έγινε χθες αποκλειστικά. Με ακούς καλά, καταρχάς?
0: Σε ακούω πολύ καλά και έχω πει ένα μέρος του ρεπορτάζ. Θέλουμε να μας εξηγήσεις τι έχει συμβεί χθες που ακυρώθηκε.
1: Έχω λίγη επιστροφή, αλλά εντάξει. Μιλάμε για την παράσταση Τροάδες σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη, διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τροάδες του Ευηρετίδη. Ένα έργο που, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα σου πω γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί δεν είναι μια τραγωδία για την πτώση της Τροίας. Είναι οι Τροάδες, οι γυναίκες που μένουν πίσω, τις βιάζουν, τους σκοτώνουν τα παιδιά κλπ. Είναι μια τραγωδία για την πτώση της ανθρωπιάς. Σε κάθε πολεμική σύραξη την θυμόμαστε. Γιατί οι Τροάδες είναι παντού. Σε αυτό το έργο τώρα, το Εθνικό κάνει αυτό το ανέβασμα με την ομάδα Εν Δυνάμεις, Εθνικό Θέατρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί η ομάδα αυτή έχει ανάπηρα και μία άτομα. Με κινητικές δυσλειτουργίες, με εγκεφαλικές δυσλειτουργίες κλπ. Και αναπηρίες. Και θα ήταν στη σκηνή και τέτοιοι ηθοποιείς. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μόνο η χθεσινή παράσταση, γιατί έπαιζε χθες και παίζει σήμερα, θα σας πω τι θα γίνει τελικά, η χθεσινή παράσταση ήταν πλήρως προσβασιμότητας. Δηλαδή για πρώτη φορά στην Επίδαυρο θα μπορούσαν να πάνε και άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία. Δηλαδή ήταν έτσι στημένη η παράσταση που θα μπορούσαν να τη δουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν και δεν μπορούν να ακούσουν. Ανάγλυσες μαρκέτες της σκηνής και των υφασμάτων, ειδικά ακουστικά και δέκτες. Το προσωπικό που μου κάνει την περιγραφή των οπτικών σκηνών ζωντανά κατά τη διάρκεια της παράστασης. Πρόγραμμα σε γραφή Braille, σε ακουστική μορφή, ηχογραφημένη ξενάγηση και πληροφορίες για την παράσταση. Προσβάσιμες θέσεις και δωρεάν μετακίνηση από και προς την Επίδαυρο με πούλμαν για αυτά τα άτομα. Ας ξεκινήσουμε την είδηση ότι η παράσταση...
0: Αυτό πάντως που περιγράφεις δείχνει μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη παράσταση και πραγματικά συμπεριλαμβάνει κάθε πολίτη που θέλει να το δει. Δηλαδή είναι εξαιρετικό αυτό που περιγράφεις και έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτό που συμβαίνει.
1: Φτάσαμε στο 2026 για να έχουμε πλήρη προσβασιμότητα στην Επίδαυρο. Είναι τρομερά σημαντικό, έτσι, αλλά φτάσαμε στο 2026 για να έχουμε. Και δεν έγινε παράσταση. Μπράβο στο Εθνικό, γιατί αυτή η παράσταση πλήρους προσβασιμότητας θα γίνει αύριο Κυριακή 2 του μηνός. Το δυστύχημα είναι ότι όλα αυτά τα άτομα και όποιος κόσμος θέλει να την παρακολουθήσει, γιατί δώσαν πίσω τα χρήματα από τα εισιτήρια, ακυρώθηκαν δηλαδή χθες όλα. Δεν ξέραν προφανώς οι άνθρωποι αν θα τους δώσουν άλλη ημέρα και λοιπά. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αύριο η παράσταση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξανακάνουν τη διαδικασία.
0: Να ξανααγοράσουν το εισιτήριο, να
1: μπουν.
0: Σήμερα, Νόρα, τι θα γίνει? Θα έχει παράσταση και σήμερα?
1: Έως ώρας, ναι.
0: Άρα θα γίνει η παράσταση του Σαββάτου σήμερα κανονικά και αυτή που αναβλήθηκε χθες.
1: Η πλήρους προσβασιμότητας και η χθεσινή η πλήρους προσβασιμότητας αναβλήθηκε τελικά, δεν ακυρώθηκε, σήμερα το μάθαμε αυτό, για αύριο Κυριακή. Τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει, κανένας δεν ξέρει. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι τι προσπαθούν να γίνει, ότι προσπαθούν να μην ακυρωθεί τελείως και τι έχει γίνει. Και αυτό που έχει γίνει είναι η δημοσιογραφική είδηση. Δυστυχώς δεν ακούσαμε πουθενά άλλου, δυστυχώς, παρά μόνο από αυτό που είπα εγώ, πολύ δυστυχώς. Όταν χτυπήσετε στο Google ή ανοίξετε οτιδήποτε και δείτε σε οποιοδήποτε μέσο αναζήτησης μηχανή ακύρωση παράστασης Εθνικού Τροάδες, θα δείτε ένα τίτλο. Για την ασφάλεια και την προστασία των θεατών. Για την ασφάλεια και την προστασία των θεατών, των συντελεστών και των τεχνικών. Είναι ψέμα.
0: Είναι ψέμα.
1: Ο τίτλος είναι για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έγινε παράσταση. Από την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και όχι για την ασφάλεια των θεατών.
0: Νόρα, για να το
1: και
0: καταλάβουμε.
1: Ναι, τώρα θα σου πω ακριβώς. Πρώτον, όσοι ήταν στην Επίδαυρο, γιατί μίλησα και με συναδέλφους που είχαν αυτό το αντεπιχείρημα, η Επίδαυρο είναι ένα μέρος που υπάρχουν πάντα ένα, το αρχαίο θέατρο εννοώ, ένα ή δύο πυροσβεστικά οχήματα. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, Ιούλιος ήταν, αρχές Ιουλίου του 2025, έγινε για πρώτη φορά μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, επιχείρηση στη μέλη, όπου συμμετείχαν η πυροσβεστική, η ελληνική αστυνομία, ΕΚΑΠ, πολιτική προστασία, Υπουργείο Πολιτισμού, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και ο Δήμος Επιδαύρου και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, που για πρώτη φορά έγινε μια επιχείρηση του πώς σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορούν να φύγουν 14.000 θεατές, γιατί τόσους χωράει το αρχαιοθέατρο, με ασφάλεια από το θέατρο. Και στέφτη με επιτυχία. Είχαμε δηλαδή την άσκηση που έγινε επίσης για πρώτη φορά, μπράβο τους, και στέφτη με επιτυχία. Γιατί δεν έγινε τώρα? Δεν είχαμε φωτιά στην Επίδαυρο, είχαμε φωτιά 100 χιλιόμετρα από την Επίδαυρο. Αν δείτε αναρτήσεις του Αργύριου, του Ξάφη και άλλων ηθοποιών της παράστασης, θα δείτε ότι έλεγε ότι δεν νιώθουμε, ούτε υπήρχε κίνδυνος για κανέναν. Άρα, γιατί έγινε ό,τι έγινε? Γιατί ανάγκασαν 14.000 κόσμου σχεδόν, πες λίγο λιγότερο, μεταξύ αυτών και ανάπηρα άτομα? Δεν τα λέω ότι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε κάτι, αλλά μπορεί και να έχουν.
2: Ναι, βέβαια, προφανώς.
1: Να ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν τους ξεχωρίζω, θέλω να πω.
2: Έτσι,
1: 2,5 ώρες μέχρι να πάνε και επιστροφή άλλες 2,5 ώρες με μποτιλιάρισμα σε μια εθνική που γύρω-γύρω έχουμε μαρτυρίες που δεν μπορούσαν να νοσάνουν. Ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα.
2: Για θέματα αναπνευστικά, αλλά και ενδεχόμενης ορατότητας. Πόσο δηλαδή ασφαλές είναι το τόσες χιλιάδες κόσμου να τους στέλνεις πίσω η απόφαση?
1: Δηλαδή, ο τίτλος για την ασφάλεια των θεατών πόσο στέκει? Πρώτον, οι θεατές δεν ήρθαν από τίποτα να προστατευτούν. Δεν υπήρχε φωτιά γύρω-γύρω. Δεύτερον, αυτό που κάνανε ήταν 100.000 φορές πιο επικίνδυνο, η απόφαση που πήρανε για αυτούς. Άρα για την ασφάλειά τους δεν ήτανε. Γιατί ήτανε? Γιατί αυτή η περίφημη επιχείρηση Θυμέλη που έγινε πέρυσι δεν θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς φέτος. Πες ότι έφευγε ένα κουκουνάρι 100 χιλιόμετρα μακριά και έσκαγε στην Επίδαυρο και πιάνε φωτιά. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Γιατί δεν υπήρχε κανένα πυροσβεστικό όχημα. Ούτε αυτά τα 1-2 που υπάρχουν μόνο στην Επίδαυρο.
2: Άρα αυτά που είναι σε επιφυλακή, την ώρα που έχεις παράσταση, που περιμένεις 14-12.000 κόσμου, τα δύο αυτά πυροσβεστικά της επιφυλακής απουσιάζαν γιατί συμμετείχαν στην κατάσβεση των παρακείμενων πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν έχουμε πυροσβεστικά οχήματα. Έχουμε νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε ήρωες πάντα όταν δεν έχουμε κράτος. Η ατάκα η δημοσιογραφική είναι αυτή. Όταν δεν υπάρχει κράτος, υπάρχουν ήρωες. Νεκροί. Εγώ όταν ακούω ήρωες λέω κάτι δεν δουλεύει καλά. Όχι κάποιος έκανε ηρωικά τη δουλειά του. Ο άνθρωπος τη δουλειά του έκανε ο πυροσβέστης. Αλλά πέθανε ή δολοφονήθηκε με ερωτηματικό επειδή κάποιος άλλος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτός είναι αυτό το κράτος. Αυτής της κυβέρνησης, αυτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτής της Λίνας Μεντώνη. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Πώς αντέδρασε?
1: Όχι γιατί πολιτευτικός λόγος, δημοσιογραφικός λόγος.
2: Πώς αντέδρασε ο κόσμος, τι λέγανε την ώρα της ακύρωσης? Γιατί δεν φτάνει μόνο η ακύρωση, αλλά και η ακύρωση μια ώρα πριν την έναρξη, δηλαδή τώρα είναι 7 και 20. Στις 8.
1: Όλοι ήταν κατάκοποι, υπερβολικά φοβισμένοι και κατάκοποι, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν έγινε στάση, δεν μπορούσε να πιει νερό, να φας κάτι, να πας μια τουαλέτα. Μιλάω για πρακτικά ζητήματα. Και επίσης όλη η ταλαιπωρία αυτή και η ψυχική του να μην ξέρεις γιατί γίνεται. Του λέω άλλος για την ασφάλεια, θα ακούμε για την ασφάλειά μας και θα τρέμουμε. Εκεί καταντήσαμε. Να φοβόμαστε τη λέξη. Οι λέξεις έχουν αλλάξει. Το νόημά τους τους έχουν αλλάξει νόημα. Ανάπηρα άτομα με τα οποία μίλησα ήταν διαλυμένα, κατάκοπα. Δεν ξέρω αν θα έχουν, γιατί τους δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Επιδαύρου ευκαιρία να το δουν. Μακάρι να έχουν το ψυχικό σθένος να έρθουν αύριο.
2: Να ξανάρθουν.
1: Μπράβο στο εθνικό. Να ξανάρθουν. Μπράβο στο εθνικό, θα το ξαναπώ, για αυτή την ευκαιρία που δίνουν. Ό,τι μπόρεσαν κάνουν οι άνθρωποι, πραγματικά, σε συνεργασία με το φεστιβάλ, φαντάζομαι, γιατί το φεστιβάλ τους δίνει
2: δηλαδή,
1: το
2: χώρο. Δηλαδή, αν υπήρχαν δύο πυροσβεστικά και μπορούσαν να τηρηθούν οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί, και η παράσταση θα είχε γίνει και δεν θα μιλούσαμε τώρα για όσα λέμε.
1: Εγώ θα μιλήσω με τα πρωτόκολλα της κυβέρνησης.
2: Ναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση έκανε πέρυσι την άσκηση, εστέφθη με επιτυχία.
2: Και δεν μπόρεσε να τηρήσει τα δικά της πρωτόκολλα.
1: Θα μπορούσε μια χαρά να το κάνει. Και οποιοδήποτε, ξαναλέω, δεν υπήρχε κίνδυνος, 100 χιλιόμετρα μακριά. Αλλά στην περίπτωση που ακόμα είσαι ότι οτιδήποτε μπορεί να γίνει, και αυτό δεν γίνονται οι ασκήσεις. Γι' αυτό δεν χειροκροτάγαμε.
2: Πάντως την ώρα όπως και να έχει, όπως και να έχει, είτε έχει παράσταση είτε δεν έχει, το να λείπουν πυροσβεστικά από την ευρύτερη περιοχή, τα 1-2 οχήματα, είναι θέμα ασφάλεια τη περιοχή ανεξάρτητα από τι παραστάσει. Δηλαδή και την Κυριακή και την Δευτέρα και την Τρίτη που μπορεί να φύγουν τη παράσταση ο κόσμο, πάλι υπάρχει έλλειψη από πυροσβεστικά οχήματα που αφήνουν απροφύλακτη μία περιοχή. Μία περιοχή που είναι πόλος έλξης.
1: Μέχρι να αποκτήσει, επαναποκτήσει με κάποιο τρόπο η λέξη ασφάλεια το πραγματικό της νόημα, δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Θα πω το να υπάρχουν εκεί πυροσβεστικά οχήματα, να κάνει το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό για το οποίο πληρώνουμε για να κάνει. Αυτό που κάποιοι ψηφίζουν για να κάνει είναι θέμα ζωής. Γιατί ο πολιτισμός είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Γιατί το να έχει ένα ανάπηρο άτομο και ένα μη ανάπηρο άτομο πρόσβαση στον πολιτισμό είναι δικαίωμα και θεμέλιος λύσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και να μπορεί να πάει με ασφάλεια και να γυρίσει με ασφάλεια είναι εκ των όνου κάνες.
2: Προφανώς τώρα.

0: Λιγνάδη, που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού, τρέχει. Τώρα έχει σταματήσει για καλοκαίρι, αλλά ξεκινάει το Σεπτέμβριο.
1: Είναι σε κρεμό,
0: άρα μιλάμε για ένα πολύπαθο εθνικό, το οποίο πήρε για πρώτη φορά μια γυναίκα στα χέρια της, η Αργυρό Χιώτη, και κάνει αυτά που κάνει. Για έναν καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, για να δούμε και αυτού τα πεπραγμένα, του Μιχαήλ Μαρμαρινού, γιατί όλα αυτά που λέω δεν είναι μόνο πολιτιστικά. Γιατί τίποτα δεν είναι μόνο πολιτιστικό. Είναι βαθιά πολιτικά.
1: Είναι βαθιά πολιτικό οπότε... και αγγίζει προφανώς το πολιτικό. Νόρα, θέλω μόνο ένα σχόλιο και να τα ξαναπούμε αν θέλεις ακόμη και αύριο, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Είναι ζωντανό, είσαι εκεί, είναι σημαντικό. Θέλω μόνο ένα σχόλιο, δεν έχω χρόνο, για το πολυνομοσχέδιο που αφορά τον πολιτισμό.
0: Σχόλιο μας το έδωσαν οι Γάλλοι, φίλε μου Κώστα. Κάτι που δεν έγινε στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε γαλλικός σοβαρό ενημερωτικό site και εφημερίδα από την Κανάνα Νισενέ μέχρι την Λιμπερασιόν που να μην γράψει «Τσιμεντώθηκε», αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποίησαν, «Τσιμεντώθηκε ο πολιτισμός με Ελλάδα». Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησαν. Οι Γάλλοι του Μακρόν.
1: Ακριβώς, όχι οι αριστεροί οι Γάλλοι.
0: Έχουν γίνει έξαλλοι με αυτό που έκανε η Μενδώνη. Θεωρούν ότι ξεπούλησε όλο τον πολιτισμό, αρχαίο και νέο, σε ιδιώτες, και αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Γάλλοι. Να σας πω τι θα γίνει με τα αρχαία, με τα μουσεία, με το σινεμά, ακόμα και με τα δικαιώματα της πρώην ΑΕΤΗΝ, είναι ΔΕΜ και άλλους οργανισμούς. Όλα έχουν αλλάξει. Όλα.
1: Όλα έχουν αλλάξει.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Δεν είναι ότι έχουν αλλάξει. Είναι ότι για να ξαναλλάξουμε πρέπει να περαστεί νέος νόμος, που σημαίνει νέα κυβέρνηση. Άντε και να δούμε.
1: Νόρα Ράλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θα κάνω μια προσπάθεια και αύριο, την ίδια περίπου ώρα, για να τα πούμε στον αέρα, και σε ευχαριστώ από καρδιάς για το ρεπορτάζ. Ήδη οι ακροατές για σένα γράφουν τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ όλους ανησυχεί αυτό το πράγμα και ευχαριστώ και που ακούνε εσένα και το κόκκινο, αλλά αυτό είναι, συγγνώμη που θα το πω, γιατί δεν θέλω να περιευθολογήσω το λιγότερο. Το πιο πολύ είναι όλοι οι δημοσιογράφοι να μην απλώς αναπαράγουμε, γιατί έχουμε κάποια δύναμη ακόμα. Εκτός αν όλοι πληρώνονται τόσο πολύ καλά, τι να πω.
1: Άστο. Δύσκολη κουβέντα και δεν μας αφορά νομίζω εμάς. Είμαστε την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστώ πολύ, συναδέλφισσα.
0: Είναι, έγινε για την ανεπάρκεια. Φιλιά
1: πολλά. Σε ευχαριστώ. Καλό κουράγιο. Η Νόρα Ράλη, καλή συναδέλφισσα από την Εφημερίδα Συντακτών. Λοιπόν, θα πάω σε διάλειμμα. Ελάτε με τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω και συνεχίζουμε να καλύπτουμε την επικαιρότητα. Παραμείνετε στο κόκκινο.
2: Στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιαν Φράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε.

0: Είτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας στο Viber και σας ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί κάποια αφορούν πιο προσωπικά, κάποια είναι πιο παρείστια και συλλογικά. Λιάννα, σε ευχαριστώ, γράφει καλή επάνωδο και καλό μήνα, όλα καλά. Όλα καλά, του εύχομαι σε μια πολύ δύσκολη νύχτα που έπεται. Στα ενεργά μέτωπα αυτή την ώρα στη χώρα που είναι 14, μίλησα προλίγου με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής και μου ανέφερε και συγκεκριμένα νούμερα. Οι πιο ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή του Πόρτου Γερμενό και της Βιωτίας με 496 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, ένα εξ αυτών για επίβλεψη, 134 οχήματα. Δεν έχουν σημασία βέβαια ακριβώς τα νούμερα. Έχουν, δείχνουν τη δυναμική που μπορεί να κατασβέσει τον πύρινο εφιάλτη, αλλά αυτή την ώρα σημασία έχει ο χρόνος. Γιατί πάντα στις 7-8 που αρχίζει και πέφτει το σκοτάδι, αποσύρονται τα εναέρια μέσα και εκεί η μάχη που δίνεται είναι σκληρή κάθε βράδυ. Με τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, τις περιοχές που έχουν εκενωθεί και δυστυχώς για την περιοχή της στο Πόρτο Γερμενό και Πέριξ, με, όπως βλέπω και τις εικόνες αυτή την ώρα, πάρα πολύ δύσκολα, με πάρα πολύ έντονους καπνούς. Μαύρους καπνούς, που σημαίνει ότι η φωτιά καίει. Που σημαίνει ότι το βράδυ που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα 14 ενεργά μέτωπα. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάζοντας τον καιρό, έβλεπα τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα έρθω σε λίγο στα μηνύματά σας, μην αγχώνεστε, βλέπω και άλλα, θα έρθω. Ότι από το βραδάκι σήμερα αρχίζουν και κοπάζουν κάπως οι άνεμοι. Δηλαδή, για τη σημερινή μέρα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα. Ποια είναι η εικόνα, είστε κάπου, να μου δώσετε οι ακροατές ρεπορτάζ μέσα από το Viber, αν έχει όντως κοπάσει λίγο άνεμος, γιατί αν κρίνω από την εικόνα των ενεργών μετόπων, βλέπω να μένουν και με βάση τα λεγόμενα της πυροσβεστικής, δεν έχουν τεθεί ούτε σε περιορισμό, ούτε σε υποέλεγχο, υποπεριορισμό κάποιο από τα ενεργά μέτωπα. Παρόλα αυτά, είναι αισιόδοξα τα προγνωστικά δελτία που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο, δηλαδή Κυριακή 2 του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία για αύριο θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά στους 37 βαθμούς. Για τις Κυκλάδες τώρα και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34. Αυτό αφορά για αύριο Κυριακή και τις επόμενες μέρες, θα δώσω τα δελτία γιατί ενδιαφέρεστε, τη Δευτέρα δείχνει ακόμη καλύτερη κατάσταση. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι την Δευτέρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 35. Αυτά αφορούσαν τη Δευτέρα. Παρατηρείται ότι μποφόρ-μποφόρ χαμηλώνουν οι άνεμοι και έρχεται η Τρίτη όπου γενικά έθριος θα είναι επίσης ο καιρός, στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το πρωί, στα υπόλοιπα επιρροτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα για τοπικές βροχές, πολύ σημαντικό αυτό, οι όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τέλος για την Τετάρτη, η πρόγνωση των επόμενων ημερών, η Τετάρτη 5 του 8ου, γενικά έθριος ο καιρός, στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το πρωί. Στα υπόλοιπα επιρροτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δείχνει η έκθεση, η πρόγνωση, τα τακτικά δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο τριήμερο,
κάπως μια αύξηση της θερμοκρασίας που θα είναι πιο έντονη από Τρίτη και Τετάρτη. Θα κοπάσουν οι άνεμοι. Είναι σημαντικό βέβαια το σημερινό, το αυριανό βράδυ που δείχνει το μείον 1 μποφόρ για αύριο, τα τοπικά 8 να φτάνουν στα τοπικά 7 μποφόρ, ότι ενδεχομένως κάπως αυτό να βοηθήσει τον κρατικό μηχανισμό, την πυροσβεστική, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε τους εκατοντάδες εθελοντές που συνδράμουν, συμβάλλουν στην κατάσβεση. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο, Πηγάδι. Είναι πάρα πολλές περιοχές, 14 μέτωπα αυτήν την ώρα. Βλέπω την τελευταία ενημέρωση, που γραπτή ενημέρωση, δεν θα έπρεπε να έχουμε εντωμεταξύ και μία ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ή από την Πυροσβεστική, μία τηλεοπτική ενημέρωση. Περίμενα στις 6, όχι γραπτό, ήρθε η γραπτή, αλλά περίμενα να βγει και ένα μήνυμα, δηλαδή να μας δώσει τι συμβαίνει. Στην τελευταία ενημέρωση που λάβαμε, σχετικά με το 24ωρο, την 24ωρη ενημέρωση, στις 6 το απόγευμα, δηλαδή πριν από μια μισή περίπου ώρα, εκδηλώθηκαν σήμερα 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14. Είναι τα ενεργά 14 μέτωπα που σας είπα. Τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, αναφέρει η ανακοίνωση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Είναι τελευταία ενημέρωση που λάβαμε από το πυροσβεστικό σώμα, που αναφέρεται σε αυτά τα 14 ενεργά μέτωπα με πιο έντονο αυτήν την ώρα, αν και δεν είναι συγκρίσιμο. Το κρίνω βέβαια από τις εικόνες, είναι το μέτωπο της Βιωτίας και Πόρτο Γερμενών που έχουν αυτήν την επικοινωνία. Λοιπόν, πάω στο Viber, ελάτε σας παρακαλώ με μηνύματα, δώστε μου την εικόνα του καιρού αν είστε σε κάποια από τα σημεία, και όχι μόνο, αν έχει πέσει ο άνεμος είναι η ερώτησή μου, αν έχουν κοπάσει κάπως τα μποφόρ. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber του κόκκινου, του 6985-87-059. Λοιπόν, η ζωή, τι γράφεται, η ζωή, sorry, δυστυχώς με τέτοιο λαό που κόβει τα πεύκα στη γειτονιά του, αναφέρει στην Αγία Παρασκευή, στην προκείμενη περίπτωση. Επειδή κάπου έχουμε πυρκαγιές, τι να περιμένουμε, τι θα ψηφίσουν, ρωτάς, διαρωτάται η ζωή. Η Αγγελική, αχ, πόσο ωραία τα λέει, αναφέρεσαι σε συναδέλφη στα την ώρα που το αναδεικνύει. Μπράβο και σε σένα, Κώστα. Γεια σου, Αγγελική. Λέγω, δεχόμεθα, μπράβο για το αυτονόητο, είναι αυτό που λέμε. Ευχαριστούμε παρόλα αυτά, δεν τα λέμε. Φωτογραφίες ο Παντελής. Παντελή, που βρίσκεσαι? Φυσάει πολύ, έχει και κύματα, γράφει ο Παντελής. Στέλνεις και φωτογραφίες με βεβαρημένο το περιβάλλον. Πολλούς καπνούς αντιβλέπω, στέλνεις, Παντελή. Από Αγίους Θεοδόρους φυσάει εδώ και έχει πολύ κάπνα. Φυσάει και έχει και κύματα, γράφει ο Παντελής. Ευχαριστώ, Παντελή. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες. Ευχαριστώ για τη βοήθεια πριν για το τηλεφωνικό κέντρο. Κάτι σε ήθελα. Σε πήρα. Δίνε μας ρεπορτάζ από το Viber. Λοιπόν, ναι, θα έρθω και στα υπόλοιπα μηνύματα. Σε δύο λεπτά δώστε μου να δω και τις λοιπές ενημερώσεις. Πάμε ένα τραγούδι για την παρέα μας. Παρακαλώ.

Γεια σου Κωνσταντίνε, συνονόματε, σε ευχαριστώ για τα μηνύματα στο Viber. Το ίδιο και σε ένα Δημήτρη. Άνθρωπος που έχει αγγίξει την ψυχή του άνθρωπος που έχει αγγίξει την ψυχή μου θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά μου. Καλό βράδυ, γράφει ο Δημήτρης. Ανταποδίδω, Δημήτρη, τις ευχές και μακάρι να μπορώ να τις ανταποδώσω στην γενικότητα και στην ολότητα. Δυστυχώς οι εικόνες που βλέπω μπροστά μου, που λαμβάνουμε, που έρχονται στο σταθμό από τα μέτωπα που μένουν, είναι σοκαριστική και η εικόνα από το Πόρτο Γερμενό. Για αυτό το λόγο μπαίνω σε κόκκινο συναγερμό αύριο αυτές οι περιφερειακές ενότητες. Αύριο Κυριακή, δηλαδή του 2 του Αυγούστου, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Είναι ο κόκκινος συναγερμός, το Red Code, ή ο αυξημένος συναγερμός σε παρακάτω περιοχές. Red Code βέβαια το λέμε, οπότε γι' αυτό. Η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχομένων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών του. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας και τα περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, πολίτες καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112, είναι η τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο, που ανακοινώνει τις περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβίας και τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος θα βρίσκονται για αύριο στον κόκκινο συναγερμό. Τώρα για αύριο επίσης Κυριακή να δούμε λίγο τον χάρτη με την επικινδυνότητα, τον βαθμό επικινδυνότητας, κατηγορίες κινδύνου δηλαδή, σε ό,τι αφορά την Αττική είναι στο πορτοκαλί χρώμα που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι η βαθμίδα 4 με την κατάσταση συναγερμού που είναι το κόκκινο που σας περιέγραψα πριν, με την κατάσταση συναγερμού. Βλέπω ότι και η Θράκη και η Στερεά και το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου είναι η νησιωτική χώρα μαζί με την Κρήτη, Λέσβος επίσης, και η Κρήτη αντιμετώπισε φωτιά το προηγούμενο 24ωρο, βρίσκονται στην κίτρινη περιοχή, δηλαδή στην υψηλός κίνδυνος, το πορτοκαλί πολύ υψηλός κίνδυνος για την Εύβοια, την Αττική όπως προείπα, και την υπόλοιπη περιοχική χώρα να βρίσκεται, δηλαδή η υπόλοιπη Μακεδονία, η υπόλοιπη Θεσσαλία, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου, της Δυτικής Πελοποννήσου, αλλά και τα Επτάνησα στο μπλε, στη μέση δηλαδή, στο μέσο κίνδυνο, για αύριο Κυριακή. Λοιπόν, μηνύματα. Πάντως έχουμε φοβερό κράτος, γράφεται. Βρέχει, κλειστείτε μέσα. Πλημμυρίζει, βγείτε όλοι έξω. Παίρνει κάπου φωτιά, κλειστείτε μέσα, έχει καπνό. Πολύ φωτιά, βγείτε έξω και τρέξτε, ποδαράκια μου, γράφει η Ντιάνα. Καταλαβαίνω ότι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες που ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κράτος, με την κρατική μηχανή, με την κυβέρνηση, η αγανάκτηση φτάνει, αν υπήρχε μια κλίμακα βαθμού, φτάνει επίσης στο κόκκινο και στο πορτοκαλί. Όταν χάνεις περιουσίες, χάνονται δυστυχώς ζωές, χάνονται το βιός μιας ολόκληρης ζωής και προσπάθειας, πάρα πολλά ζώα που πολλές φορές λεκτικά το λέμε, τα ξεχνάμε. Οι περιγραφές αυτήν την ώρα από τη Βιωτία που με πολύ φιδό το μεταδίδω σε ύφεση, τα μέτωπα της Βιωτίας. Είναι η τελευταία είδηση που μας έρχεται σε ύφεση τα μέτωπα της Βιωτίας.
Το μεταδίδω, είναι 8 παρά 10, έρχεται βράδυ με αστερίσκους. Δεν είναι εύκολο το ύφεση και αυτό είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο εκεί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και το πύρινο μέτωπο στην Αιγαλία. Είναι το άλλο μέτωπο αυτό. Λοιπόν, μπορεί να χαθεί το βιός μιας ολόκληρης ζωής μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πολλές φορές λέμε ξαναγίνονται τα σπίτια, ξαναγίνονται περιουσίες, αλλά στην πράξη καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ επίπονο. Λοιπόν, ναι, ακούσουμε ένα τραγούδι και να φωνάξουμε την Μαρίνα τη Λαχανά στο στούντιο για να μας δώσει εικόνα τι έπεται, γιατί έρχονται δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις, να παραμείνετε στο πρόγραμμα μέχρι να έρθει η Μαρίνα ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, ζήτησα την συναδέλφισσα τη Μαρίνα Λαχανά στο στούντιο. Μαρίνα, να σε δω και λίγο. Όχι, να σε δω ένα μήνα.
1: Εσύ, καλώς ήλθες.
0: Καλώς σας βρήκα και δυστυχώς είναι όπως τα περίμενα. Mm. Πάλι μεταξύ πυρκαγιών και αυτή τη δύσκολη αυγουστιάτικη κατάσταση.
1: Mm. Η οποία κατάσταση επαναλαμβάνεται με τρόμο, με φόβο, με ανησυχία, με δεν ξέρω τι άλλο να πω. Καταστρέφονται τα καλοκαίρια μαζί με όλα, με τα δέντρα, με τις ζωές μας, με
0: σπίτια, τα σπίτια που καίγονται, αυτοκίνητα, ναι.
1: Ναι. Και αυτό το αυτή η ευχή, ας πούμε, το, ναι, βεβαίως προηγούνται οι άνθρωποι να ζήσουμε, να τα καταφέρουμε, αλλά επειδή πια δεν μπορεί να πάρει άνθρωπος ένα τούβλο, ένα ναι, κάτι ναι, να φτιάξει, ό,τι έχουμε φτιάξει και καίγεται, καταστρέφεται, δυστυχώς είναι έτσι αυτό που λέμε μια τραγωδία που επαναλαμβάνεται έτσι, και που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Παράλληλα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε, ναι.
1: Όλο θα θέλαμε και όλο προσπαθούμε. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω.
1: Ναι.
0: Εκολουθεί η εκπομπή σου και
1: ναι,
0: έχεις μια πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα. Ποιος είναι ο καλεσμένος?
1: Είναι ο Μίνος Μάτσας. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός, αποδεδειγμένα πλέον με τόσο έργο. Και έχουμε έναν πολύ ωραίο δίσκο από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που έκανε πέρυσι στο Ηρώδιο. Θα τα πούμε εδώ, θα ακούσουμε ρεμπέτικα, θα ακούσουμε φάντο, θα ακούσουμε blues.
0: Ζωντανά ο ναι, Μίνος Μάτσας ναι, στο στούντιο.
1: Ναι, και έρχεται μάλλον.
0: Και έρχεται και είναι στο τηλέφωνο. Ωραία, ο κύριος Μάτσας, ναι, μας τον υποδεχθούμε. Ναι. Και ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, επίσης μια πολύ
1: ωραία συνέντευξη. Με την Τζόρτζια Κεφαλά. Τζόρτζια με καινούργια τραγούδια. Ναι.
0: Τζόρτζια Κεφαλά,
1: εδώ στο
0: Μάτσας,
1: κόκκινο.
0: Μαρίνα Λαχανά και Γιάννης Πετρίδης έπονται. Παραμείνετε στην συντροφιά μας. Κώστας Τσακίδης για τη συνέχεια. Καλή συνέχεια και τα λέμε εμείς αύριο στις 7. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ζωντανές ηχογραφήσεις και μάλιστα πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία με την έννοια της ιστορικότητας αλλά και του περιεχομένου, έτσι όπως έγινε στο Ηρώδιο. Μια συναυλία που την σκέφτηκε, τη διοργάνωσε και στην ουσία ήταν σε όλα παρόν ο Μίνος Μάτσας. Αυτή η συναυλία έγινε live album. Αυτή η συναυλία είναι η ιδέα του Μάτσα να ενώσει το ρεμπέτικο με τα φάντο, τα τάγκο και τα blues σε ένα μουσικό ταξίδι. Σε αυτό το μουσικό ταξίδι λοιπόν θα μείνουμε έως τις 9 εδώ παρέα στο Κόκκινο, στο Κόκκινο 105 και 5. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά.

Όταν πρόκειται για καλή ηχογράφηση, μπαίνουμε κι εμείς έτσι σε αυτό το ύφος και σε αυτή την ατμόσφαιρα της συναυλίας. Η ηχογράφηση πολλές φορές αποτυπώνει τόσο αυθεντικά αυτή την ατμόσφαιρα της μουσικής, των μουσικών, των φωνών, και μετά μπορείς να φανταστείς κι εσύ όλα τα υπόλοιπα που και η φαντασία χρειάζεται, ακόμα και όταν είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτές τις συναυλίες, αυτές τις έντονες. Νομίζω ότι και που ακούμε έτσι τα τραγούδια μπορεί να μεταφερθεί αυτή η ένταση και η συγκίνηση, γιατί εδώ πρόκειται, έτσι όπως ήταν και η αρχική ιδέα, αλλά και έτσι όπως πραγματοποιήθηκε, να βρεθούμε στις μουσικές του κόσμου.

Εδώ αυτό συζητούσαμε και με τον Λάζαρο Καραγιάννη για την ηχογράφηση, για το πόσο σημασία έχει η καλή ηχογράφηση και πόσο μπορεί να αποτυπώσει μια συναυλία, ακόμα και με τα συναισθήματά της, με την αυθεντικότητά της. Εδώ τώρα έχουμε και πολύ καλούς μουσικούς και πολύ καλούς ερμηνευτές. Θα μας πει ο Μίνος Μάτσας πώς σκέφτηκε αυτή την επιλογή σε λίγο που θα έρθει. Πρόκειται πραγματικά για μια γιορτή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, ενώ γίνεται και ένας συνδυασμός με καλεσμένους από άλλους μουσικούς κόσμους, όπως εδώ βρεθήκαμε να ακούμε Φάντο, και πώς έτσι ένα πολύ αγαπητό και αγαπημένο είδος παραδοσιακής πορτογαλικής μουσικής, έτσι όπως έχει μελαγχολικές μελωδίες, έχει λυρικούς στίχους, έχουν συνδεθεί και με μας τους Έλληνες, αλλά και με τους μουσικούς και με τις μουσικές που ακούμε και με ό,τι μας αρέσει. Έτσι, είναι αυτά ανάμεσα σε τραγούδια που μας αρέσουν. Θα τα πούμε αυτά και αργότερα.

0: Ήρθε ο Μήνος ακριβώς την ώρα του χειροκροτήματος.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτή τη δουλειά καταρχάς και που είσαι και εσύ εδώ στο κόκκινο για να μας πεις όλη αυτή τη διαδικασία και που εγώ όταν άκουσα για αυτή τη συναυλία νόμιζα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χωρέσουν όλα αυτά σε μία συναυλία ή να χωρέσει η ιδέα αυτή σε μία συναυλία.
1: Κοίταξε, την κάναμε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εάν δεν ήρθε ούτε μία ούτε την άλλη...
0: Έχασες.
1: Ναι, έχασες.
0: Όμως, ως προς το περιεχόμενο, είναι ένας άθλος. Δηλαδή...
1: Κοίταξε, ήταν μία τρελή ιδέα που είχα, ειδικά την πρώτη φορά που ήταν... Γιατί το δούλευα με τους συνεργάτες και τους λέω, μήπως είναι τελείως τρελό αυτό που κάνουμε.
0: Είναι.
1: Και μου λέγανε, όχι. Αλλά σιγά σιγά το πιστέψανε όλοι. Δηλαδή, και γιατί δεν ήθελα να είναι κάτι ούτε ακαδημαϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Κατάλαβες, γιατί δεν κάνουμε, δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο να κάνουμε μουσικό.
0: Διδακτορικό.
1: Ναι, ναι, μουσικολογία. Αλλά ήθελα να δείξω αυτό που νιώθω με αυτά τα τραγούδια και τελικά πέτυχε. Δηλαδή, ο κόσμος συμμετείχε με
0: Βέβαια.
1: Την καρδιά του σε αυτό. Η τρελή ιδέα δεν είναι καμία τρελή ιδέα. Γιατί εγώ από μικρός τα μπέρδευα από τότε που γράφαμε κασέτες. Δείχνουμε την ηλικία μας, δεν πειράζει. Έγραφα κασέτες.
0: Επανέρχονται και... οι κασέτες.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι έχω αγοράσει και εγώ να κάνω το φωνάκι USB. Άκουγα βαμβακάρια, άκουγα κλασική μουσική, άκουγα blues, άκουγα όλα μπερδεμένα. Και τότε...
0: Μα έτσι είμαστε, Δύση και Ανατολή.
1: Αφενός έτσι είμαστε και αφετέρου. Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και ευτυχώς τώρα έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά. Είναι ένα από τα καλά της τεχνολογίας, δεν είναι? Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, λέω την ίδια εποχή. Εντάξει, τα blues με τα ρεμπέτικα το είχα ξαναδιαβάσει, έχει ξαναγίνει κάπως. Αλλά ψάχνω και κοιτάζω τα φάδο και βλέπω είχαν 40 χρόνια δικτατορία οι άνθρωποι εκεί με τον Σαλαζάρ. Το φάδο.

0: κατάσταση των ανθρώπων, γιατί ήταν μετανάστες από την Ευρώπη, ήταν από την Αφρική, από την, και ήταν δηλαδή μια κατάσταση άθλια. Έτσι γεννήθηκε το τάγκο, ως χορός των ανθρώπων που περιμένανε έξω από τα μπουρδέλα. Άντρες με άντρες χορεύανε. Και τα κοιτάζω όλα αυτά και λέω, πώς να κάνουμε μια συναυλία που να μην είναι, να έχει ένα νόημα, αλλά να συνδέεται μέσα από την καρδιά μας και όχι από τις γνώσεις μας και τα λοιπά και τα τραγούδια. Τέλος πάντων, το κάναμε και πέτυχε. Με πολύ δυσκολία. Δούλευα πραγματικά 2 χρόνια.
1: Και το δύσκολο θα ήταν και να αφαιρέσεις. Δηλαδή...
0: Καλά, είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις. Mm-hmm. Και αρχικά, για να κάνεις ένα-δύο μια ευσύνοπτη παράσταση που να μην κουραστεί ο άλλος. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όπως τα ακούς, χαίρομαι που ηχογραφήθηκε και χαίρομαι που μπορώ να το μοιραστώ με πολλούς ανθρώπους που δεν ήρθαν. Διότι και στην ηχογράφηση παίρνεις μια γεύση από τη μαγεία της μουσικής των τραγουδιών, που ας βρούμε για κάτι να μας ενώνει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα που μπορεί να μας χωρίζουν, τουλάχιστον ας μας ενώνει η μουσική.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό.

0: Πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Έτσι επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105.5. Εδώ είναι και ο Μίνος Μάτσας με ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό από κάθε άποψη. Αλλά εδώ τώρα, σε όσο χρόνο μας απομένει, θέλω να φέρουμε έτσι στην κουβέντα το αυτονόητο, ότι έχεις ένα όνομα ταυτισμένο με την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Αυτό λειτουργεί πλέον, γιατί παλιά διάβασα ότι ντρεπόσουν, ότι δεν ήθελες...
1: Καλά, όταν ήμουν πιτσιρικάς και ξεκινούσα, είναι λογικό
0: να
1: έχω...
0: Δεν ήθελες να το ξέρεις, ας πούμε.
1: Καλά, δεν ήθελα να... Είχα την ανασφάλεια του ότι δεν θα με πάνω στα σοβαρά, ότι με κοιτάνε με μισό μάτι.
0: Και όμως έχω δει κάτι φωτογραφίες που ήσουν πιτσιρικάς και ήσουν ανάμεσα σε στούντιο.
1: Ήμουν ανάμεσα, από 5 χρονών με έπαιρνε ο πατέρας μου στο στούντιο. Αλλά όταν άρχισα να γράφω μουσική και να αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με αυτό, προφανώς είχα όλες τις ανασφάλειες του κόσμου, διότι είχα μεγαλώσει με όλους τους συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, και έτσι μου πήρε, έκανα δεκαπλάσια δουλειά για να αποδείξω και καταρχήν στον αυτό μου ότι αξίζει να το κάνω αυτό, διότι θεωρώ ότι η μουσική, είτε γράφεις ορχιστρική μουσική, είτε γράφεις τραγούδια, είναι μια σοβαρή δουλειά.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σοβαρή δουλειά. Γιατί είναι σοβαρή δουλειά και υπεύθυνη? Διότι απευθύνεσαι στον άλλον με έναν τρόπο αδιαμεσολάβητο. Γιατί το τραγούδι είναι η πιο άλλη μορφή τέχνης και χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά των άλλων. Οπότε πρέπει να είσαι σοβαρός σε σχέση με το τι θα κάνεις.
0: Δεν το συζητώ αυτό, ότι όμως η σοβαρότητα και το ταλέντο, έτσι, και το, και, δηλαδή θα μπορούσε να έχεις και τη σοβαρότητα και να έχεις εργαστεί.
1: Εντάξει.
0: Και να μην έχει βγει αυτό που θα ήθελες ή που θα ήθελαν και οι άλλοι.
1: Εντάξει. Πολλές φορές ίσως από την πολλή αγάπη σου να μεταφράζεται και σε ταλέντο. Εν πάση περιπτώσει, εμένα το όνειρό μου ήταν να κάνω μουσική. Και
0: πότε
1: να κάνω
0: το ένιωσες αυτό, το συνειδητοποίησες?
1: Από πάντα, δεν θυμάμαι κάτι διαφορετικό.
0: Αλήθεια,
1: Ναι. Δηλαδή, ήμουν πολύ σίγουρος.
0: Τσάμπα πήγες νομική?
1: Όχι, μάθε τέχνη και άστινα, και άμα πεινάσεις πια άστινα, δεν λένε. Μια χαρά είναι όλα, καλά είναι.
0: Δεν έχει σταματήσει, δηλαδή στο διάστημα των νομικών σπουδών σταμάτησες
1: όχι,
0: στη μουσική?
1: Όχι,
0: ποτέ,
1: καθόλου.
0: Ποτέ.
1: Καθόλου. Mm-hmm. Και μάλιστα εργαζόμουν τότε και στον πατέρα μου σαν παραγωγός την εποχή που έκανα νομικά. Αλλά αισθάνομαι τυχερός που μεγάλωσα μέσα στη μουσική και που μπόρεσα να κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα.
0: Εγώ έτσι πώς το βλέπω απ' έξω, βλέπω ότι έχεις την εξέλιξη και την ανάπτυξη που κουβαλάει το όνομά σου, το οποίο όμως σαν έργο δεν σου χαρίστηκε τίποτα.
1: Δεν μου χαρίστηκε, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά τα
0: δεν θα μπορούσε να σου χαρίστηκε κιόλας. Δηλαδή πώς το λένε, δεν λυπάται κανένας.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση και για αυτή την απλή που φαίνεται δουλειά του να κάνει κάποιος ένα τραγούδι, που όμως πώς χτυπάει ακριβώς την καρδιά. Όπως αυτό που ακούσαμε το τραγούδι, το πιστεύεις?
1: Ναι, αυτό το τραγούδι είναι ένα αριστούργημα γραμμένο από το Περιστέρι και τον παππού μου, που το ξαναέφτιαξα όπως και κάποια άλλα τραγούδια στη συναυλία πολλά χρόνια πριν. Ζούσα μάλιστα στην Αμερική και έκανα μουσική για ταινίες, αλλά στο πλάι είχα μαζί μου όλα τα ρεμπέτικα και...
0: Πώς αλλιώς.
1: Για να επιζήσω, λοιπόν.
0: Σπούδασες συγκεκριμένα μουσική για ταινίες?
1: Έκανα σύνθεση, αλλά πήγα... Εγώ δούλευα μέχρι τα 30 μου στην Ελλάδα. Είχα κάνει τραγούδια, τα καράβια και όλα αυτά, τα έχω κάνει τότε. Είχα κάνει μουσική για το θέατρο, μουσική για τον κινηματογράφο και αποφάσισα να πάω έξω να δω τι γίνεται βασικά. Και συνέχισα τις σπουδές μου. Όταν πήγα όμως στο NYU για να κάνω μουσική για κινηματογράφο, κάθισα ένα εξάμηνο και έφυγα, γιατί ήξερα περισσότερο.
0: Η εμπειρία.
1: Ναι. Αλλά στο Juilliard έμαθα κάποια πράγματα ενδιαφέροντα. Τα έχω ξεχάσει όλα τώρα, βέβαια. Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Ξέρεις τι, όπως συμβαίνει με τις σπουδές, δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε τη σελίδα 38, αλλά έχεις μέσα
1: κάτι
0: σου
1: αφήνουν,
0: όλο
1: όλα
0: αυτό το απόσταγμα.
1: Αφήνουν, όλα, κάτι αφήνουν, όλα κάτι αφήνουν.
0: Ναι. Και κυρίως είναι αυτή η πηγή η πηγή έμπνευσης, η πηγή αγάπης, η πηγή πάθους.
1: Ναι, είναι όλα αυτά μαζί που λες.
0: Που υπήρχε και που υπάρχει. Όταν υπάρχει μια μουσική οικογένεια, βρε παιδί μου, είναι αλλιώς το περιβάλλον, το πλαίσιο, ας πούμε. Αλλά να που υπάρχουν όλα και όλα τα άλλα τα ψυχολογικά θέματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βρεθούμε τώρα στην ατμόσφαιρα της συναυλίας σου, των συναυλιών σου, με τον τρόπο αυτόν που έφτιαξες το δικό σου σενάριο και έμπλεξες αυτές τις μουσικές. Come on, we're gonna have a night with blues. You have to put your hands together, come on.

0: Κι όμως όλα αυτά σε μία συναυλία, όλα αυτά τα τραγούδια, όλη αυτή η ιδέα, όλες αυτές οι μουσικές, πώς ενώνονται, πώς συνδέονται, πώς έχεις επιλέξει τις φωνές?
1: Κοίταξε, γνώρισα αρκετούς ανθρώπους, άλλους, δηλαδή από το YouTube. Το θέμα δεν ήταν να είναι...
0: Ενημερώθηκες από το YouTube βεβαίως,
1: ναι,
0: αρχικά.
1: Έψαξα, άκουσα και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι ήρθαν ήταν... Εμένα με ενδιαφέρει να είναι άνθρωποι με πολύ καλές φωνές. Δεν έχουν σημασία τα ονόματα εδώ πέρα. Έχει σημασία τώρα τα
0: αυτό
1: τραγούδια.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Έρικ που ήρθε από τη Νέα Υόρκη, σου έλεγα πριν ότι πριν από τη συναυλία το γυρνάω και είναι με βουρκωμένα τα μάτια. Και του λέω τι έγινε. Από τρακ. Όχι, μου λέει, συγκινούμε που θα βγω και θα παίξω κάτω από την Ακρόπολη, την οποία την έχουμε, τα έχουμε διδαχτεί, μου λέει, στο πανεπιστήμιο, και εγώ τώρα θα βλέπω, στο λέω και να τριχιάζω, θα βλέπω μπροστά μου την Ακρόπολη και θα τραγουδάω. Και λέω πόσο τυχεροί είμαστε που τα έχουμε στα πόδια μας εμείς.
0: Ναι, ναι, σε αυτό το τομέα, ναι.
1: Δηλαδή είναι μέρη και θέατρα που κάποιων καλλιτεχνών, μικρών, μεγάλων, δεν έχει σημασία, είναι το όνειρό τους.
0: Ακριβώς,
1: ας πούμε. Και να τραγουδήσουν, να παίξουν.
0: Μα και για Έλληνες εννοείται. Αλλά και εδώ τώρα έφερες και ξένους που συγκλονίστηκαν και ακούμε και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό εντωμεταξύ.
1: Μα ναι, δεν είναι. Δηλαδή, σου λέω ότι με πήραν στο τηλέφωνο πριν την Άνοιξη και μου λέγανε φέτος το καλοκαίρι θα το κάνουμε. Τρίτη φορά τους λέω φέτος το Ηρώδιο τελείωσε το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα θα περιμένουμε στην... Νέα εκδοχή.
1: Στην έκδοχη.
0: Στην έκδοχη. Πάμε να ακούσουμε όμως και το επόμενο κομμάτι και να μας βάλεις πάλι σε ατμόσφαιρα. Δηλαδή μόνο ο Έρικ σου είπε, εντυπωσιάστηκε έτσι?
1: Καλέ, όλοι ήτανε. Δεν υπάρχει.
0: Οι δύο κυρίες...
1: απλά φαίνεται οι άντρες είναι πιο συναισθηματικοί.
0: Και εκφράζονται.
1: Και εκφράζονται.
0: Ωραία.

0: Φάντο, blues, τάγκο και ρεμπέτικα και όλα αυτά σε μία συναυλία. Ήθελα να μιλήσουμε, Μίνο, για την κατάσταση αυτή που ζούμε σε μια εποχή που ακόμα και το γράψιμο της μουσικής και η κατανάλωση, να το πούμε, των εισαγωγικών της μουσικής γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι κάνει μια μελωδία να αντέχει στον χρόνο?
1: Άμα το ήξερα θα το έκανα.
0: θα το προβλέψεις.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που αντέχει. Προφανώς αυτό που θα σου πω είναι η αλήθεια.
0: Ποια? Ότι αρέσει? Της.
1: Η αλήθεια της. Αν έχει αλήθεια, νομίζω ότι θα αντέξει. Αν είναι κατασκευασμένο, νομίζω ότι θα γκρεμιστεί.
0: Και όμως έχουμε πολλά τραγούδια που τα λέτε εσείς οι δημιουργοί, ότι είναι η αλήθεια σου, ότι είναι κάτι πολύ αγαπημένο σου, που είναι μέσα από την ψυχή σου, αλλά δεν ακούστηκε. Ή όταν...
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Σε κάποιους σίγουρα, όχι. Κάποιοι το έχουν ακούσει σίγουρα. Δηλαδή...
0: Ναι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Δοκιμάζεται στον χρόνο.
1: Καταλαβαίνω, ναι, τι θέλεις να πεις. Κάτι το οποίο εσύ μου λες να αντέχεις τον χρόνο, αλλά να είναι και να αφορά και πολύ κόσμο, δηλαδή να έχει,
0: κοίταξε,
1: ακουμπήσει,
0: ναι,
1: πολύ κόσμο.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές δεν συμβαίνει με τη μία. Με τη μία, να έχει...
1: Ναι, αλλά μπορεί κάτι να έχει αντέξει τον χρόνο και να αφορά λιγότερο κόσμο.
0: Τώρα αυτά τα τραγούδια που έχεις διαλέξει εσύ.
1: Εδώ.
0: Ναι, για το άλμπουμ αυτό, ναι, γενικότερα. Ναι. Όχι, ναι, για τη συναυλία και για το άλμπουμ. Εκτός από τα ρεμπέτικα, δεν τα διάλεξες με ένα κριτήριο?
1: Τα διάλεξα με το κριτήριο να δείχνουν τη συγγένεια, και να είναι κάπως αντιπροσωπευτικά, αλλά κυρίως να δείχνουν τη συγγένεια.
0: Το Μπουφετζή πώς τον διάλεξες?
1: Ο Μπουφετζής τον ανακάλυψα σε μια ηχογράφηση με αγγλικούς στίχους και ακούω το Μπουφετζή και λέω, δεν είναι δυνατόν, και ψάχνω την ιστορία, και ήταν από τους εργάτες που χτίζανε την Νέα Υόρκη, οι οποίοι το τραγουδάγαν στα αγγλικά την εποχή της ποταπαγόρευσης και έλεγε «How dry I am, how dry I am, nobody knows how dry I am», γιατί δεν είχαν πιωτό. Και προφανώς οι Έλληνες που ρεμπέτες που πήγαν να ηχογραφήσουν εκεί τσιμπήσανε τη μελωδία, τη φέραν στην Ελλάδα και έτσι έγινε από το μπάτι ο Μπουφετζής.

0: Ο Μήνος Μάτσας μαζί μας για αυτή την ώρα στο Κόκκινο 105 και 5 με αυτό το άλμπουμ που είδες πολλές φορές που το θέατρο και η συναυλία έχει κάτι το εφήμερο. Όποιος το είδε, όποιος το άκουσε. Όμως χρειάζεται και ηχογράφηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιες στιγμές δεν επαναλαμβάνονται, οπότε είναι σαν τη φωτογραφία.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω επειδή είσαι στην αγορά, βεβαίως, είσαι στη δισκογραφία. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφορεί σε υλικό προϊόν.
1: Θα το κυκλοφορήσουμε πιθανώς στο Σεπτέμβριο.
0: Το οποίο φαντάζεσαι, εγώ έτσι το φαντάζομαι, πόσο ενδιαφέρον έχει για κάποιους και Έλληνες της Διασποράς, αλλά και άνθρωποι που θέλουν να γνωρίσουν την ελληνική μουσική και πολύ περισσότερο το συνδυασμό που έχεις, ναι. Έχεις σκεφτεί. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές έρχονται ξένοι φίλοι μας και θέλουμε να τους
1: βάλουμε κάτι να ακούσουν. Ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή έχω έναν φίλο νεοϊρκέζο που συγκλονίζεται με τη φωνή της Νίνου, τη Βέμπο, ακούει τη Βέμπο, τη Νίνου, την Μπέλου. Μετά, ξέρεις, πρέπει να τα ανακαλύψει και λίγο μόνος του ο άλλος, αλλά λέω, όταν έρχονται κάποια τραγούδια έτσι, είναι σαν να έρχονται από πολύ βάθος,
1: από μακριά,
0: βάθος ψυχής. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και συγγνώμη για την αργοπορία, αλλά ανανεώνουμε
0: το ραντεβού. Θα δεσμευτείς για το φθινόπωρο.
1: Δεσμεύομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ το Μήνο Μάτσα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, όλες και όλους. Εδώ είμαστε με τον Λάζαρο Καραγιάννη στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Κόκκινο 105 και 5.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: τότε, όμορφα, χορεύει ο θάνατος μέσα μου. Ήμουνα 8.
1: Η Τζόρτζια Κεφαλά και το κορίτσι της από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο 8. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα, 105 και 5 στο κόκκινο, και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που τριγυρεί σε διάφορους και διαφορετικούς μουσικούς δρόμους, εντός και εκτός συνόρων, αλλά και πολύ συχνά φιλοξενεί δημιουργούς, σχήματα, συνθέτες. Βασίλης Κουτούβαλης απόψε επί το έργο για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Απόψε έχουμε καλεσμένη εκ του σύνεγγης εδώ στο στούντιο την Τζόρτζια Κεφαλά. Αφορμή γι' αυτό πρώτος της προσωπικός δίσκος, και όταν αυτός ο δίσκος έρχεται μετά από μια πάρα πολύ γεμάτη γόνιμη διαδρομή χρόνων στα μουσικά πράγματα, αυτό όντως είναι μια πολύ καλή αφορμή. Γεια σου Τζόρτζια.
2: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Με φιλοξενείς και στο ωραίο σας σπίτι εδώ που είμαι ακροάτρια.
1: Συμφωνούμε με το αυτονόητο του Έλιοτ που λέει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις κάτι που θα μπορούσες ήδη να έχεις γίνει. Τι ήταν αυτό όμως που στάθηκε ως καθυστέρηση, ανάχωμα στο να γίνει αυτός ο δίσκος πριν από 5, 10, 15 χρόνια?
2: Θα σου πω, πολύ ωραία είναι η φράση που ξεκίνησες, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει μέλλοντας παρελθοντικός ή παρόντας χρόνος στο τι είσαι και το τι μπορείς να γίνεις, γιατί πιστεύω ότι όλα είναι, υπάρχουν μέσα σου. Απλά υπάρχουν οι στιγμές που ευοδοτούν στο να βγει ένα σημείο του χαρακτήρα σου ή μια επιθυμία σου, και ανάλογα αν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου ή όχι, αν έχεις αληθινή σχέση και αν έχεις σχέση γενικότερα, γιατί ξέρεις, πολλοί άνθρωποι το κόβουμε αυτό τον ομφάλιο λόρο που έχουμε με τον πυρήνα μας.
1: Ασυνείδητα γίνεται αυτό?
2: Νομίζω ότι ασυνείδητα στην αρχή, γιατί βοηθάει και το εκπαιδευτικό σύστημα και το οικογενειακό και το κοινωνικό στο να κοπούμε. Και κάποια στιγμή δυστυχώς συμβαίνει, αν δεν αντισταθείς σε αυτό. Και νομίζω λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια επαφή με το μέσα τους, συνήθως αυτούς τους ανθρώπους τους αποκαλούν τρελούς, τους αποκαλούν περίεργους, παράξενους.
1: Αόρατους.
2: Αόρατους πολλές φορές βέβαια, γιατί αποτραβιούνται πολύ, ναι, πολύ εύγλωτα. Και
1: δεν φαίνονται, κανείς δεν τους βλέπει, γιατί είναι σε έναν άλλο κόσμο.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και νομίζω λοιπόν ότι αυτοί οι λίγοι που κρατάνε αυτή την επαφή μπορούν και να αλλάζουν ιδιότητες, να αλλάζουν ταυτότητες σε εισαγωγικά, γιατί όλα αυτά, ξέρεις, η ζωή ίδια μας φέρνει σε μια συνθήκη που μας αφαιρεί αυτές τις ιδιότητες. Ερχόμαστε χωρίς ιδιότητες και αρχίζουμε και χτίζουμε εμείς, και αυτό το θεωρούμε προσωπικότητα, το θεωρούμε χαρακτήρα, τα θεωρούμε πράγματα, ναι, πολύ πολύτιμα για μας. Και ξαφνικά η ζωή έρχεται και αρχίζει και στα παίρνει. Τι νομίζεις, ότι είσαι ωραίος? Παπ, στο βγάζει. Νομίζεις ότι έχεις ένα δυνατό μυαλό, ένα δυνατό σώμα? Τι νομίζεις ότι είσαι? Και αρχίζει και αφαιρεί. Και έρχεται το επόμενο σοκ, ξέρεις. Οπότε δεν βασίζομαι στις ιδιότητες. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να ζήσω αρκετά και να μπορέσω να αγγίξω διάφορες μορφές ύπαρξης, ας το πούμε έτσι. Μέσα στις μορφές αυτές είναι και η δημιουργία που λες.
1: Ναι.
2: Το οποίο το θεωρώ τόσο βασικό και τόσο θα έπρεπε να σπρώχνεται από το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δυστυχώς μπαζώνεται.
1: Μπαζώνεται.
2: Εντελώς. Η δημιουργικότητα νομίζω ότι δεν την θέλει το σύστημα, και φροντίζει ώστε να...
1: Και η λέξη μπάζωμα παίζει πάρα,
2: ναι,
1: πολύ.
2: Ναι, κάτι σου θυμίζει.
1: Ναι, κάτι μου θυμίζει.
2: Στον πρόλογο... δεν υπήρξε μπάζωμα τελικά.
1: Όχι. Είπα στον πρόλογο για μια πολύ μεγάλη διαδρομή χρονική και αναφέρομαι από το 98, 97, 99 που μπαίνεις με τους Μπλε, δισκογραφία, συναυλίες κλπ. Ναι, κλπ. Ναι. Τώρα ανοίγεις την πόρτα της προσωπικής δισκογραφίας με έναν δίσκο που τηλεφορείται 8.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό το 8 που χορεύει μέσα σου, που σε αγκαλιάζει, αλλά και μπορεί να σε στριμώχνει κιόλας λίγο.
2: Πολύ, όχι λίγο.
1: Και στην σημειολογία των αριθμών, το 8 έχει να κάνει και με το κάρμα, Το ότι παίρνεις θα θερήσεις.
2: Είναι σε πολλούς πολιτισμούς θεωρείται το αριθμός της τύχης.
1: Στοιχείς.
2: Στο Κινέζικο, ας πούμε, ναι, ναι.
1: Μάλιστα,
2: αλλά απ' την άλλη, το 8, ξέρεις, που ξαπλώνει και γίνεται και άπειρο.
1: Και άπειρο, βέβαια.
2: Και...
1: Σωστό. Σωστό. Ξαπλωμένο είναι άπειρο.
2: Έχει πολύ ωραίους συμβολισμούς, άμα κάτσει και το ψάξει κανείς. Για μένα ήταν τα 8 μου χρόνια. Και ενός πολύ σημαντικού γεγονότος που συνέβη στη ζωή μου, που έχει να κάνει με την απώλεια ενός ανθρώπου, αγαπημένου μου, του παππού μου, ο οποίος έφυγε με τη θέλησή του από τη ζωή. Και εμένα με σημάδεψε αυτή η απώλεια, γιατί δεν μπορούσα να τον αποχαιρετήσω και δεν κατάλαβα κιόλας γιατί και πώς και γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά. Και, μπορεί και λίγο να τον κατηγόρησα, ας πούμε, για αυτή την αποχώρησή του. Βέβαια δεν ήξερα ότι αποχώρησε ηθελημένα, έτσι. Απλά έφυγε απότομα. Και για μένα ήταν ένα πολύ καθοριστικό σημείο επαφής με το θάνατο. Αυτό. Και άρχισα να το σκέφτομαι πολύ συχνά, το θάνατο, από εκεί που δεν με απασχολούσε καθόλου. Και από τα 8 μου χρόνια θυμάμαι να τον σκέφτομαι καθημερινά και να αρχίσω να συμβιβάζομαι λίγο μαζί του. Γιατί το 8 είναι ο θάνατος για μένα. Και ουσιαστικά το ότι αυτό που λέμε στο τραγούδι, ότι δεν σε βρήκε ποτέ το 8.
1: Το 8.
2: Είναι ότι όσο ζει ένας άνθρωπος μέσα μας, ουσιαστικά δεν τον βρίσκει ο θάνατος.
1: Και εγώ αυθαίρετα ακούγοντας τον δίσκο, έβλεπα ή άκουγα την απώλεια ή τον φόβο της απώλειας μέσα από τα τραγούδια.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό είναι. Και η προσπάθειά μου να συμβιβαστώ με αυτή την απώλεια και αν θέλεις αυτά που είπαμε και στην αρχή, την απώλεια του εαυτού.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή είναι όλη η σκέψη και ο συμβιβασμός που έχει να κάνει με το θάνατο. Γιατί νομίζω ότι αν είμαστε ενέργεια που είμαστε ενέργεια και βρισκόμαστε σε μια σούπα ενέργειας, ουσιαστικά τίποτα δεν χάνεται, απλά ανακυκλώνεται. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα το μάθουμε με τα θάνατο αυτό. Και...
1: Θα δείξει, αν δείξει που λέει και ένας φίλος.
2: Ακριβώς. Και έτσι είναι μια υπαρξιακή για μένα ενασχόληση το να φτιάξω αυτό το δίσκο. Γιατί θα πούμε και στη συνέχεια.
1: Που ξεκινάει ο δίσκος, η διαδικασία του τελικά, γιατί υπάρχει το ομότιτλο μέσα το 8, είναι διαχειρός Νίκου Αντίπα.
2: Ναι, ναι, η μουσική είναι Νίκου Αντίπα.
1: Που σημαίνει έχει δοθεί σε σένα πότε?
2: Έχει το 2008. Γι' αυτό υπάρχει μια σύμπτωση.
1: Πριν από 18 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Και περίμενες.
2: Και περίμενα, εννοείται, γιατί είπαμε ότι εγώ πρέπει να αισθανθώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν μια παρότρινση του Νίκου, ο οποίος ήρθε, με βρήκε και μου είπε θέλω πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί σου. Δεν ξέρω, μου λέει, τι ακριβώς θέλω να κάνω, αλλά θέλω να ακούσω ό,τι έχω φτιάξει μέχρι τώρα, ό,τι επιτυχία έχω φτιάξει μέχρι τώρα, είναι τη φωνή σου. Του λέω εγώ, μετά την έκπληξη που μου προκάλεσε όλο αυτό, του λέω εννοείται ότι θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα και πρόκληση. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες, να κάνουμε συναντήσεις. Και στη διάρκεια αυτής της επαφής ο Νίκος μου έδωσε ένα κομμάτι από τη μουσική του 8. Και μου λέει θα γράψεις στίχο, ξέρεις, χωρίς να με ρωτήσει.
1: Μάλιστα.
2: Φυσικά δέχτηκα, γιατί δεν σε τέτοιες διαταγές εγώ πάντα λέω. Και έγραψα το στίχο, του άρεσε πάρα πολύ και μου ζήτησε να το υποσχεθώ ότι θα κάνω πράγματα δικά μου. Και φυσικά από τότε ήταν και αυτό μια δέσμευση η οποία έπρεπε να τηρήσω.
1: Ωραία, να ακούσουμε το επόμενο, είναι το Αρνί.
2: Ναι.
1: Εδώ αναφέρεσαι και στο πείραμα του Στάνφορντ, στο Πανεπιστήμιο,
2: ναι, ναι,
1: αρχές 70.
2: Πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την εξουσία.
1: Ναι, ναι, να τα ακούσουμε και εδώ είμαστε.
3: Μη φοβάσαι τη δύναμη, να φοβάσαι την εξουσία, το πείραμα του Στάνφορντ. Μη φοβάσαι τη δύναμη, φοβάσαι τη δύναμη, φοβάσαι και το θέλει.

0: Είμαστε αρνιά που δυνητικά μπορούμε να γίνουμε και λύκοι και να δαγκώσουμε.
1: Αυτό ακριβώς ουσιαστικά είναι το νόημα. Ότι η εξουσία σου κάνει μια περίεργη αναδιάταξη στο μυαλό και τα τελευταία έσονται πρώτα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δηλαδή όταν ξαφνικά σου δίνουν ένα τρόπο να επιβληθείς στους άλλους, είτε αυτό είναι ένα όπλο, ένα γκλόμπ, ένα...
0: Ακόμη και κάτι πιο μικρό.
1: Ναι,
0: φυσικά. Σου έχει συμβεί να δεις ανθρώπους που ξαφνικά, όχι ναι. μόνο στην προσωπική σου ζωή mm-hmm. και στην μουσική και στην πολιτική, παίρνει κάποιος ένα μικρό στρέμα εξουσίας ή δύναμης
1: και, γίνεται
0: και μεταμορφώνεται για κάποιο λόγο.
1: Αυτό.
0: Το έχεις δει να συμβαίνει.
1: Φυσικά το έχω δει και μάλιστα μεγαλοπρεπώς το έχω δει. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή και από ανθρώπους που δεν το περιμένεις κιόλας.
0: Να πούμε ότι το πείραμα του Στάνφορντ, αν μας έχει έρθει σωστά ακριβώς έτσι, είναι ότι αρχές 70 έγινε στο Πανεπιστήμιο κάπου στην Καλιφόρνια ναι. ένα πείραμα. Σε ένα υπόγειο έβαλαν 20-25 φοιτητές, ναι. εθελοντές. Οι μισοί είχαν το ρόλο του δεσμοφύλακα και οι άλλοι μισοί ήταν οι Άγγλοι.
1: Οι δεσμευμένοι.
0: Οι φυλακισμένοι. Ναι. Κάποια στιγμή οι δεσμοφύλακες άρχισαν να αποκτούν και να αλλάζουν λίγο συμπεριφορά οι πολλοί. Mm-hmm. Το αυτό και οι έγκλειστοι που άρχισαν να γίνονται αρνιά, να συμβιβάζονται.
1: Και μετά αλλάξανε και οι ρόλοι. Δηλαδή κάνανε το αντίστροφο. Δώσανε στους έγκλειστους που είχαν ζήσει στο πετσί τους τη βία,
0: ναι.
1: το ρόλο του εξουσιαστή και πάλι έγινε το ίδιο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν μπαίνουμε σε μια συνθήκη, η συνθήκη αυτή είναι πολύ ικανή να μας αλλάξει. Και ίσως και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι σε εξουσία, θα έπρεπε να φεύγουν. Ίσως σε 2 τετραετίες, εγώ θα έλεγα.
0: θα έπρεπε, συμφωνώ ίσως, μαζί σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε επηρεάσει αυτό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο ουσία έχει. Αν είχες γράψει αυτόν τον δίσκο πριν από 10 χρόνια, 15, θα έχεις πιο πολύ θυμό ή οργή?
1: Όχι, δεν είναι θυμός ακριβώς αυτό που αισθάνομαι. Βέβαια, περιστασιακά είναι και θυμός, γιατί πιστεύω θυμός κρατάει λίγο, δεν μπορεί να κρατήσει ναι. πολύ. Και έχει λόγο να υπάρχει όταν γίνεται παραγωγικός για μένα. Δηλαδή, όταν τον μετατρέπεις σε κάτι δημιουργικό. Όπως λέγαμε, τη δημιουργία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι η απογοήτευση. Που δυστυχώς όλοι έχουμε περάσει από αυτή. Και νομίζω ότι η απογοήτευση που σε κάνει να παραιτηθείς και σε κάνει να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να πεις ότι αυτό το ποτήρι δεν είναι για μένα, άρα απέχω, άρα μπορεί να είναι και ένας τρόπος αντίδρασης αυτός, νομίζω ότι δεν ισχύει τελικά. Τα δοκιμάσαμε όλα, τα είδαμε όλα και νομίζω ότι η αποχή το μόνο που κάνει είναι να παραδίδει το γήπεδο σε αυτούς που παίζουν μπάλα και για σένα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Είναι ένα concept album, άρα το 8.
1: Εντελώς.
0: Ένας θεματικός δίσκος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα κάτι, γιατί με τους μπλε έχουμε μία, ας το πούμε συσσαγωγικά, δεν πιστεύω στην επιτυχία και στην αποτυχία, αλλά έχουμε μία αναγνωρισμένη, ας το πούμε, έτσι, ναι. πορεία. Δεν είχα ανάγκη περαιτέρω αγάπης ή αναγνώρισης, γιατί έχουμε πάρει πολύ.
0: Είχες όμως ανάγκη, φαντάζομαι, για έναν δικό σου ήχο. Εδώ παίζεις μπάλα με έναν αυστηρά δικό σου προσωπικό
1: Βέβαια.
0: Ήχο, μουσικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχα ανάγκη για να πω τα πράγματα όπως ήθελα να τα πω εγώ. Πρόσεξε να δεις και σε μια αντροκατρούμενη πώς να πούμε, τομέα, ένα ανδροκατούμενο τομέα.
0: Μιλάς
1: που είναι...
0: για την δισκογραφία.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Στο ρόλο του συνθέτη, της συνθέτριας ή της παραγωγής, δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες, δυστυχώς. Και εφόσον μπόρεσα να κάνω ένα τέτοιο εγχείρημα και πιστεύω ότι είχα και την αναλογή γνώση, γιατί είναι 30 χρόνια τουλάχιστον που ασχολούμαι με τη δισκογραφία, νομίζω ότι όφυλα να κάνω ένα βήμα το οποίο δεν με ενδιαφέρει κιόλας αν θα πέσει το κενό, να σου πω την αλήθεια. Περισσότερο το κάνω σαν ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο εύχομαι να ανοίξει και μια πόρτα στις γυναίκες ή να τις εμπνεύσει, γιατί δεν έχω τη φιλοδοξία να πω στα κορίτσια βέβαια το τι θα κάνουν, Αλλά να τους πω ότι όλα γίνονται αν επιμένεις, αν σπρώχνεις, αν είσαι σίγουρος για αυτό που θέλεις. Γιατί είναι και αυτό. Ξέρεις, η κοινωνία είναι ειδική στο να σε αποπροσανατολίζει.
0: Και... Μανούλα.
1: Ναι, ναι. Και μπαίνουμε δυστυχώς όλοι σε αυτή την λούμπα. Νομίζω ότι όταν στοχεύσεις σε 2-3 πράγματα, γίνονται και πραγματικότητα αυτά τα 2-3 πράγματα και μακάρι να δούμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Υπάρχουν ήδη, έτσι, ναι, γιατί ναι. Υπάρχει hip hop σκηνή που σκίζει από γυναίκες. Και εγώ
0: και
1: θα ήθελα
0: μια γυναικεία τραγουδοποιία, υπάρχει, εντάξει.
1: Τραγουδοποιία.

0: και από τα μέσα και από άλλους δρόμους για να περάσουν. Πριν να ακούσουμε την Καρμανιόλα, να πούμε, μην το ξεχάσουμε, συντελεστές. Είπαμε για τον αντίπα που έδωσε την μουσική.
1: Και το Σοκράτη Μάλαμα που έδωσε τη φωνή
0: του. Θα ακούσουμε στο δεύτερο ημίωρο. Ναι. Είναι οι String Demons Έγχορδα, Βίρονας Τσουράπης.
1: Ναι,
0: που συμπράττουνε.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι πολλοί φίλοι. Να αναφέρω τον Άγγελο, το Βαφιάδη, το Σκαράκι, το Μιχάλη. Ναι, ναι. Το γιο μου, τον Αντώνη τον Ριζόπουλο, τον Άγγελο τον Ριζόπουλο, που και αυτοί έχουν κάνει συμμετοχή. Το Μάρκο μας, οπωσδήποτε. Ο Μάρκος είναι 17 χρονών. Κόμις Μάρκουλας είναι εδώ.
0: Να ακούσουμε την Καρμανιόλα.
1: Ναι.
0: Η οποία και αυτή έχει
1: με τον Μάρκο την τραγουδάμε μαζί.
0: Έχει τη λέξη κάρμα μέσα.
1: Βέβαια. Και το φωνικό όπλο, έτσι.
0: Ναι. Που υπάρχει και ένα. Έχει κόψει ένα παραδοσιακό από το 1907-8, ένα πολιτικό παραδοσιακό,
1: ναι,
0: στο intro.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, ψάχνοντας.
0: 78 στροφών ηχογράφηση.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι που γνωρίζεις. Και είναι τόσο. Τόσο δύσκολη η λέξη Καρμανιόλα, που ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να ψάξω.
0: Να.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει και σε ένα κομμάτι του Αγγελάκα η λέξη Καρμανιόλα, να, αλλά υπάρχει και σε αυτό το τραγούδι. Και λέω, εντάξει.
0: Το
1: τρομερή σύμπτωση.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παίξε κανένα χαρούμενο που απόψε είναι σε τροχιά γύρω από το 8 της Τζόρτζια Κεφαλά. Ο πρώτος της προσωπικός δίσκος. Ακούσαμε μόλις τον μαρμαρωμένο Βασιλιά. Του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα Παπασταματίου, 1972 στον δίσκο Μικρά Ασία. Η Χαρούλα Αλεξίου τότε το είχε
1: πρώτα πει.
0: Βεβαίως. Εδώ ακούσαμε her father's voice, δηλαδή η φωνή του πατέρα που το τραγουδάει με τον δικό του τρόπο και σε συμμετέχεις
1: φωνητικά. Ο πατέρας είναι 90 χρονών, τώρα τραγουδάει, δηλαδή αυτή είναι η τωρινή φωνή του.
0: Από τη φωνή, όσο μπορώ να καταλάβω ή να φανταστώ, δεν του φαίνεται για 90.
1: Όχι, γι' αυτό το σωστά. Λέω ότι είναι 90 χρονών. Γιατί ακόμα είναι στεντόρια η φωνή.
0: Ωραίος.
1: Είχε εξαιρετική φωνή στα νιάτα του.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Μαζευόντουσαν τραγούδα για εκεί στους λόφους του περάματος και φυσικά έξω, ξέρεις, από το σπίτι του, και μαζευόντουσαν άνθρωποι να τον ακούσουν. Ήθελε να γίνει τραγουδιστής, αλλά έφαγε ένα χαστούκι μόλις το εξέφρασε. Και του πέρασε η επιθυμία.
0: Εσύ δεν έφαγες προφανώς ποτέ.
1: Όχι, χαστούκι δεν έφαγα, αλλά μου είπε, το ξέρεις ότι θα πεινάσεις. Λέω, το ξέρω, μπαμπά. Εντάξει, μου λέει, πήγαινε. Και εντάξει, άλλες εποχές εκείνες που έχει ζήσει εκείνος. Αυτό το τραγούδι, πες.
0: Όχι. Λέω ότι αυτό είναι νομίζω μια οφειλή, ένα αντίδωρο στον πατέρα, στις μνήμες.
1: Ναι, στον πατέρα και στις μνήμες, όπως το είπες ακριβώς, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτών των ηλικιών είναι και λίγο στην άκρη. Τους βάζει η κοινωνία στην άκρη. Έχουμε ένα ηλικιακό ρατσισμό έντονα, διάσπαρτο. Και έχουν ζήσει, έχουν μνήμες οι οποίες θα μπορούσαν να μας παραδειγματίσουν έντονα τώρα, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει δύο πολέμους. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ξεριζωμός, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει μετανάστης.
0: Ο μπαμπάς είναι γεννημένος το 26, 25
1: το νομίζω. 36.
0: Το 36, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχει ρίζες προσφυγικές ή κάτι από...
1: Έχει. Ο παππούς ήταν...
0: Μάλιστα.
1: Είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, από τις Ερυθρές, και θυμάμαι ότι μου τραγούδα για αυτό το τραγούδι από τα τρία μου, ο πατέρας μου. Είναι από τα πρώτα τραγούδια που έμαθα στη ζωή μου. Οπότε έχω μια πολύ στενή σχέση. Υπήρχε και μια κασέτα η οποία χάθηκε με μένα και τον πατέρα μου. Εγώ 3 χρονών να τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Και το ότι έρχεται στη ζωή ξανά αυτό το τραγούδι είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν να κλείνω ένα κύκλο και να δίνω ένα φόρο τιμής, ας πούμε, στους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν και υπέφεραν τόσα.
0: Βέβαια.
1: Ως πρόσφυγες, γιατί συνηθίζουμε να ξεχνάμε τι σημαίνει πρόσφυγας, τι σημαίνει ξεριζωμένος, τι σημαίνει στιγματισμένος. Και θεωρούσα ότι είναι μια πολύ χρήσιμη παρακαταθήκη αυτό.
0: Υπήρχε πολύ μουσική σπίτι σας? Ακούγονταν μουσική, γονείς?
1: Υπήρχε ένας πατέρας που τραγουδούσε πάρα πολύ συχνά.
0: Κάποιος δίσκος,
1: υπήρχε λαϊκή μουσική, ναι. Καλή λαϊκή μουσική, δηλαδή θυμάμαι Στράτο Διονυσίου, ας πούμε,
0: ναι.
1: Θυμάμαι Μαρούδα, θυμάμαι τέτοιες έτσι, Αττίκα, ας πούμε, ναι. Πιο...
0: Υπήρχε και αυτό και το άλλο.
1: Οικονόμη.
0: Ενώ υπήρχαν, ναι, λαϊκοί δρόμοι, οι μονοί,
1: ναι,
0: ρυθμοί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχε και ο Μαρούδας, ο Αττίκο, ο Πολυμέρης, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ένα μπαμπά ο οποίος τραγουδάει ακόμα μέχρι τώρα πάρα πολύ. Με χαρά. Δηλαδή η μητέρα μου καταλαβαίνει, είναι το βαρόμετρο της διάθεσής του. Καταλαβαίνει αν είναι καλά ο πατέρας μου από το αν τραγουδάει ή όχι. Αυτό, ξέρεις, παλιότερα όλοι ήμασταν, τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η ψυχοθεραπεία μας.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχει ανατεθεί στον ειδικό αυτή η δουλειά, στον ειδικό του χορού ή του τραγουδιού, νομίζω ότι έχουμε δυστυχήσει ως κοινωνία και θα δούμε και χειρότερα, γιατί κλεινόμαστε ψηφιακά σε δρόμους ψηφιακούς και μηδέν έκφρασης, γιατί το να γράφεις απλά στο πληκτρολόγιο σου πως αισθάνεσαι δεν είναι αρκή.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είναι και αλήθεια πολλές φορές, ενώ όταν εκφράζεσαι
0: Όπως μπορείς και όπως είσαι, αφεντικά, αληθινά.
1: Βέβαια, με ένα σώμα που δεν μπορεί να πει ψέματα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και με μια φωνή που επίσης δεν μπορεί να πει ψέματα.
0: Η δική σου φωνή, μέσα στο προσωπικό μας αυτόφωτο, μεγαλύτερο ή μικρότερο, υπάρχει και ένα ετερόφωτο πράγμα. Εσένα, τα ετερόφωτα ποια είναι αυτά που σε επηρέασαν στο να γίνεις αυτό που είσαι ή που γίνεσαι, ως επιρροές εννοώ. Μουσικά.
1: Καλλιτεχνικά λες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πολύ έντονα υπήρχε ένα στοιχείο ανατροπής, το οποίο το θυμάμαι από τότε που συνειδητοποίησα τον εαυτό μου. Οπότε τη στιγμή που ο αδερφός μου άρχισε να δουλεύει, 7 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός μου, έχω 2 αδέρφια, άρχισε να δουλεύει και να φέρνει δίσκους στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και αυτά που έφερνε ήταν Pink Floyd, ήταν Queen, ήταν Beatles, ήταν Talking Heads. Και αισθάνομαι πραγματικά να ανοίγεται ένας καινούριος κόσμος. Και ναι, τις Queen τους ανέφερα νομίζω. Καινούριος κόσμος για μένα όλο αυτό. Και αρχίζω να καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα άλλο σύμπαν αποδοχής. Εκεί που επιτρέπεται το ψάξιμο, εκεί που επιτρέπεται το να είσαι αυτό που είσαι. Δηλαδή, έβλεπα έναν David Bowie, ας πούμε, ο οποίος αν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα θα ήταν ο τρελός του χωριού. Κατάλαβες. Εκεί ήταν όμως κάτι. Ακριβώς. Εκεί ήταν κάτι normal.
0: Καλά, έχουν περάσει και από εδώ τρελοί του χωριού στην Ελλάδα, που τους έλεγαν τρελούς του χωριού.
1: Εννοείται. Μα κοίτα, κι εγώ ήμουν ένα παιδί περίεργο, το οποίο όπου το έχανες, που το έβρισκες, ήταν να βλέπει μερμηγκάκια, ας πούμε, και να παρατηρεί. Ναι. Ήμουνα μόνη μου, τραγουδώντας, μόνη μου, γιατί ήμουνα μοναχικό παιδί και ντροπαλό, και παρατηρούσα τη φύση. Ήταν η χαρά μου αυτή. Με έλεγες και την τρελή της παρέας, ας πούμε, τότε. Ναι. Η Γεωργή που είναι κάπου τραγουδάει και βλέπει μέλησες.
0: Ναι.
1: Και όταν είδα ότι υπάρχει κι αλλού αυτό, αισθάνθηκα ότι μπορώ να ανήκω σε εισαγωγικά κάπου σε μια περίεργη κοινότητα που είναι όλοι περίεργοι μέσα εκεί.
0: Στο Ινδιάνικο χωριό.
1: Αργότερα διαβάζοντας λίγο Καζαντζάκι, λίγο το φτωχούλι του Θεού, λίγο, που έβλεπα ότι εκεί η τρέλα άρχισε να είναι παραγωγική και άρχισε να είναι ουσιαστικά και κάτι το οποίο φέρνει καινούργια μαντάτα, καινούριους κόσμους, καινούργια, ήταν φορέας δηλαδή πραγμάτων που ανανεώνουν τον τρόπο σκέψης και την τοπική κοινωνία. Κατάλαβα, άρχισα να εκτιμώ την τρέλα πολύ. Ναι, το λέω με όλη μου την καρδιά δηλαδή αυτό. Οπότε το κατάπια με έναν τρόπο, για μένα αυτό είναι η ροκ μουσική. Και αυτό είναι ουσιαστικά που με επηρέασε. Τώρα, στη συνέχεια, όλη αυτή η άνθηση, το 80, το 90...
0: Ναι.
1: Μουσικών που έχουν να κάνουν με την indie, την progressive rock, την alternative rock, που υπήρχε και στην Αμερική και στην Αγγλία, φωνές όπως ξέρεις, ο Chris Cornell, ας πούμε, ή BJ Harvey, όπως μιλάω για τη δεκαετία του 90, ή
0: και τον grunge στην Αμερική.
1: Βέβαια, και τον grunge. Όλα αυτά ήταν ακούσματα τα οποία με καθόρισαν και νομίζω ότι φαίνονται και λίγο και στο δίσκο που.
0: Να ακούσουμε το 8 που χορεύει μέσα σου.
1: Μπράβο. Ο θάνατος χορεύει μέσα μου.
0: Ναι. Εδώ είναι και ο Σωκράτης. Έχετε νομίζω άλλα τρία ντουέτα και στου Μίχα τον δίσκο και στη ρουλέτα του Αλκαίου. Και στο Σωκράτη στα εφήμερα το 100 μέρες βρέχει.
1: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε το 8.
1: Ναι, να τα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν το ομότιτλο το 8 με την σύμπραξη του Σοκράτη Μάλεμα στο Βάλς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο κομμάτι. Τζόρτζια, 28 χρόνια μπλε. Είναι όπως λέμε 28 χρόνια γάμου. Ο έρωτας που γίνεται απλά αγάπη και προχωράμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ 28 χρόνια, η μπλε μετράνε 30.
0: Για σένα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ της σύμπραξης, είμαι πολύ της ομάδας.
0: Είπα όμως ο έρωτας που γίνεται αγάπη μετά.
1: Ναι, φλόγα, πολύ σωστά το έθεσες.
0: Φλόγα που υπάρχει στον έρωτα δεν είναι. Χαμηλώνει λίγο, γίνεται απλά αγάπη.
1: Έτσι είναι. Νομίζω ότι με τους μπλε είμαστε οικογένεια πια.
0: Ναι.
1: Και όπως όλες οι καλές οικογένειες που δέχονται τους ανθρώπους στην εξέλιξή τους, στο ρυθμό τους, δεν καπελώνουν τις ανάγκες των συμβίων τους, αλλά αντιθέτως προσπαθούν να τις βγάλουν στο φως. Αυτό ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και με τα παιδιά μας, αυτό ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και με τους εραστές μας και με τους συντρόφους μας. Δεν υπάρχει καμιά υποχρεωτικότητα πια. Έχουμε στηρίξει ο ένας τον άλλον, έμπρακτα. Και με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη συνθήκη αγκαλιάζουμε και τα θέλω και τις ανάγκες που έχουμε. Ακριβώς. Δεν φοβόμαστε ο ένας τον άλλον. Συνεχίζουμε να υπάρχουμε με τους μπλε. Πράγμα σχεδόν ακατόρθωτο για την ελληνική πραγματικότητα να υπάρχει ένα συγκρότημα. Το λέω γιατί θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να το πω απέναντι σε τόσους συναδέλφους που δεν κατάφεραν να υπάρξουν και που δεν είναι η ευθύνη αποκλειστικά δική τους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου δική τους η ευθύνη. Αλλά έχει να κάνει με το εάν στηρίζεται η μουσική.
0: Σωστά.
1: Στην Ελλάδα ή όχι, και η αλήθεια είναι ότι δεν στηρίζεται. Γι' αυτό λοιπόν έχω την υποχρέωση να το πω. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς που περάσαμε δύσκολα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές φορές που πεινάσαμε κιόλας. Υπήρχε μια πανδημία που μας τσάκισε. Υπήρχαν περίοδοι που άλλαξε η τραγουδίστριά μας. Έφυγε η Θεοδοσία Τσάντσου, ναι, και ναι, ξαφνικά βρεθήκανε στο τίποτα και στο πουθενά οι μπλε. Και επίσης περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Υπήρχαν περίοδοι που πηγαινούσαμε, κάναμε τα παιδιά, ναι, ναι, ναι, ναι, μας, κάναμε, ναι, ναι, τις οικογένειές μας. Και εκεί φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, έτσι, για τους καλλιτέχνες. Πρέπει να είναι συνεχώς σε επάλξεις και συνεχώς δυνατοί, ανεξάρτητα αν κάνουν παιδιά ή όχι. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να επιβιώσουμε και συνεχίζουμε να υπάρχουμε, παρόλο ότι υπάρχουν φήμες ότι έχουμε διαλυθεί.
0: Να σε ρωτήσω, η εμπλοκή, όχι εγκύκλια, η επαγγελματική εμπλοκή με το κοινοβούλιο, νομοθετήματα, επιτροπές, έδρανα, σου έχει τράβηξει λίγο, αισθάνεσαι ωφελήμο φορτίο από το να κάνεις άλλα πράγματα?
1: Μου έχει τραβήξει πάρα πολύ χρόνο από τον ελεύθερο που θα μπορούσα,
0: διάθεση,
1: να έχω. Διάθεση, όχι, όχι. Με έχει βάλει νομίζω σε μια εξαιρετικά δημιουργική κατάσταση, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο να παλεύουμε, ούτε δυνάμεις.
0: Σωστά.
1: Οπότε αισθάνομαι ότι τώρα είναι ένα δημιουργικό παράθυρο που μπορώ να προσφέρω κάποια πράγματα, γιατί έχω και τη γνώση και τη διάθεση να το κάνω τώρα. Και αυτό ήταν ο μόνος λόγος που ασχολήθηκα με τα κοινά. Μπορεί να είναι και κοινά. Η αλήθεια είναι κοινά. Αλλά αισθάνομαι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να το κάνουμε αυτό και να είμαστε παραγωγικοί και να είμαστε δυνατοί και στα πόδια μας. Μετά, ξέρεις, αυτό που σου είπα πριν, πιστεύω ότι πέφτει.
0: Ναι.
1: Όχι ακριβώς ότι μπορεί να αλλοιώνεσαι, αλλά σίγουρα συμβαίνει και αυτό, αλλά αρχίζεις και συμβιβάζεσαι. Και δεν θέλω να μου συμβεί αυτό.
0: Και επειδή
1: όταν μου συμβεί θα θέλω να λείπω.
0: Έλεγες πριν για τους τρελούς του χωριού. Και δεν πολύ παρακολουθώ τα παραπολιτικά, αλλά έχεις ανθεί να σε κάνει βαλίζουν, να σε κρεμάς τα μανταλάκια επειδή φοράς ένα πράσινο, ένα κόκκινο? Αυτό για σένα είναι Μπενάκης Βιεννάκης?
1: Για μένα είναι απλά μια παρατήρηση του πού βρισκόμαστε. Του πού βρισκόμαστε. Τίποτα δεν μου κάνει εμένα προσωπικά, γιατί τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει εδώ και καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όταν βλέπω το πιο μέρος της κοινωνίας, όταν βλέπω το κοινοβούλιο να κάνει βαλίζει, ανθρώπους που διαφέρουν ή ανθρώπους που έχουν, είναι γυναίκες, τις γυναίκες. Το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό. Το ότι μας κρεμάνε στα μανταλάκια και ότι υπάρχει σεξιστικός λόγος και ότι τελικά οι άνθρωποι που αποφασίζουν για τις τύχες των γυναικών είναι οι άνθρωποι που ρίχνουν τις γυναίκες ή ρίχνουν τους τσιγκάνους που θέλουν να λέγονται τσιγκάνοι και όχι Ρωμά. Ή ρίχνουν τους πρόσφυγες ή ρίχνουν και αυτοί νομοθετούν. Παρόλα αυτά, όλα αυτά που λένε είναι πολύ ωραία και ευρωπαϊκά και συμμετοχικά και δικαιωματικά. Δηλαδή η γλώσσα που υπάρχει είναι υπέρ όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στο...
0: Η πράξη όμως όχι.
1: Ακριβώς.
0: Φτάνουμε στο τέλος. Φινίτο λα μουσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Τζόρτζια για την παρουσία σου εδώ.
1: Και εγώ
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, γείτονα μου, καλέ.
0: Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν εδώ στον ήχο.
1: Μπράβο, Βασιλάκι μας.
0: Καλό βράδυ. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, 9 το βράδυ, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

ξεκίνημα απόψε με τους εγκατεστημένους στη Μεγάλη Βρετανία Τζαμαϊκανούς Jah Sakka και Junior Brown με το Fly Me Away από το 16 με τον ίδιο τίτλο για την Jah Sakka Music το 82. Για τη συνέχεια τώρα, ο τραγουδιστής L16 και ο παραγωγός Mickey Dread, Warrior Styley, από το 16 του 1981 στην ετικέτα Dread at the Controls.

και μετά τον L6 την παρέα με τον Mickey Dread, η θρυλική Abyssinians. Ten Eye Styling, το 1978, 12 ίντσο, στη δική τους ετικέτα Clinch.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Το κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τους Funk Incorporated από την Διανάπολη. The Better Half του Μέσιο Πάρκερ, εδώ στη δική τους εκδοχή από το άλμπουμ Chicken Licking του 1982 για την Prestige και ήταν το δεύτερό τους. Και τη συνέχεια τώρα ο Charles Ireland, ο οργανίστας, συγγραφημένος ζωντανά στο Lighthouse της Καλιφόρνια. Live at the Lighthouse, δούμε και το άλμπουμ για την Prestige του 1972, από όπου το Spinky, με τον James Bass στο σαξόφωνο, Maynard Parker στην κιθάρα, Clifford Adams στο τρομπόνι, Elmer Coles στην τρομπέτα, Daryl Washington στα τύμπανα και Kenneth Nash στα κρουστά.

Μόλις ακούσαμε το Who's Gonna Take the Weight των Kool & the Gang στην εκτέλεση του κιθαρίστα Melvin Sparks από το άλμπουμ του Spark Plug του 1971 για την Prestige. Virgil Jones εδώ τρομπέτα, Grover Washington Jr. τενόρο σαξόφωνο, Leon Spencer όργανο και Idris Muhammad τύμπανα. Με αυτόν ως leader θα κλείσουμε απόψε και τη δική του εκδοχή στο Super Bad του James Brown από το άλμπουμ του Black Rhythm Revolution του 1971 για την Prestige, όπου πλαισιώνεται από τον Melvin Sparks ξανά εδώ στην κιθάρα, τον Clarence Thomas στο σαξόφωνο, τον Virgie Jones στην τρομπέτα, τον Buddy Caldwell στα κρουστά, τον Harlow Mabern στο ηλεκτρικό πιάνο και τον Jimmy Lewis στο μπάσο. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε εκεί πήγε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά εις απόψε, Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα για την επόμενη ώρα και αυτό το βράδυ. Στη συντροφιά σας θα είναι το Inner City Blues με τον Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στο ξεκίνημα σήμερα θα ακούσουμε την φωνή της Cat Power σε μια ηχογράφησή της που έγινε πριν από περίπου 7 χρόνια.

Αυτή ήταν λοιπόν η διασκευή της Cat Power, η πολύ πετυχημένη διασκευή της στο The Dark End of the Street, ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει πρώτος το 67, μια πολύ σπουδαία φωνή της soul, ο James Carr. Ενώ θα πάμε για τη συνέχεια με το σύγχρονο blues rock του Jack White, ακούγοντας το I Think I Found the Culprit από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

αφήνοντας τον Jack White και το τελευταίο του άλμπουμ, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες μέρες της δεκαετίας του 80 για να θυμηθούμε ένα κομμάτι με reggae ρυθμό από το άλμπουμ Tattoo You και τους Rolling Stones, Heaven.

Η σκυτάλη από τη φωνή του Mick Jagger θα περάσει στη φωνή του Al Green. Θα γυρίσουμε στο 1973 για να θυμηθούμε ένα από τα πλέον επιτυχημένα άλμπουμ της καριέρας του, το Call Me, από όπου και το Free At Last 70's Soul ήχος, έντονα επηρεασμένος από τα gospel.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής, παραμένοντας στον soul funk ήχο τον αρχό της δεκαετίας του 70. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα που στους στίχους του διαμαρτύρεται για τις άθλιες συνθήκες ζωής στα γκέτο των Αμερικάνικων Μεγάλου Πόλεων. Write On For The Darkness, ο τίτλος του. Θα το ακούσουμε από τον Willie Wright σε στίχους και μουσική του μεγάλου Curtis Mayfield.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Δεύτερο μισό ώρα της σημερινής μας εκπομπής, στη συντροφιά σας στο κόκκινο, είναι πάντα το Inner City Blues. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό ώρα της σημερινής μας εκπομπής με την αρχική εκτέλεση του Hound Dog που έκανε ευρύτερα γνωστό ο Elvis Presley, από τη φωνή και το πιάνο της Willie Mae Big Mama Thornton, όπως τοιχογράφησε το 1952. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια πιανίστρια έχει γράψει και το Ball and Chain που έγινε επιτυχία στην εκτέλεση της Janis Joplin. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε με Chicago Blues με την φωνή και τη φυσαρμόνικα του Little Walter, η Tent Right από το 1956. Oh.

δύο σπουδαίοι κιθαρίστες του blues τώρα θα μας πάνε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε λοιπόν διαδοχικά πρώτα τον Big Bill Brunzi στο Hey Hey από το 1951 και αμέσως μετά τον Elmore James στο I Can Hold Out από το 1960, δύο κιθαρίστες που ήταν ιδιαίτερα δεξιοτέχνες στο παίξιμο της λεγόμενης slide κιθάρας.

Από το blues θα περάσουμε στην jazz, καθώς θα συνεχίσουμε με bebop, ακούγοντας τον μεγαλύτερο σαξοφωνίστα που ανέδειξε αυτό το ιδίωμα της jazz, τον Charlie Parker βέβαια, σε ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο Willis και ηχογραφήθηκε στην Washington το Φλεβάρι του 1953.

σε ζωντανή λοιπόν εκτέλεση το Willis από τον Charlie Parker και το σαξόφωνο του, ενώ και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι σύνθεση του Bird, το Ornithology. Θα το ακούσουμε από το σαξόφωνο του Sonny Stitt, που επί της ουσίας ήταν μαθητής του Charlie Parker και ηχογράφησε αυτό το κομμάτι στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 1962.

και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια συνεργασία ανάμεσα στους Jazz Messengers του Art Blakey και των Thelonious Monk, με τον Art Blakey βέβαια στα τύμπανα και τον Thelonious Monk στο πιάνο. Σύνδεση του Monk είναι το Rhythm and Ink που ηχογραφήθηκε το Μάιο του 1957. Για την ώρα που πέρασε στη συντροφιά σας στο κόκκινο ήταν το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό, η εποχή μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την, ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κλείσε τα μάτια και νιώσε το. Το χιόνι χορεύει έξω από το παράθυρο. Όμως όχι, φίλες και φίλοι, μην ανησυχείτε. Με σώαστας φρένας ξεκινώ με τον υπρεσιονισμό των εκφραστικών μέσων του Claude Debussy, τη νυχτερινή απόψινή μας διαδρομή, στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο. Με εικόνες σε φαλτήριο της φαντασίας για παιδιά κάθε ηλικίας. Εξάλλου, γι' αυτά έγραψε ο Γάλλος συνθέτης το 1908 «Τη γωνιά των παιδιών». Ο Ιλάν στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Δοξαράς επί των ήχων και το Collywogs Cake Walk έρχεται στη συνέχεια.

Children's Corner. 6 κομμάτια για πιάνο αφιερωμένα στην κόρη του. Στη γωνιά των παιδιών, ο Claude Debussy άφηνε ζωντανό τον απόϊχο της νέας μουσικής της εποχής, της jazz δηλαδή, που είχε γεννηθεί την ίδια περίπου εποχή στις βόρειες και πιότερο στις νότιες πολιτείες της Αμερικής. Εκεί γεννήθηκε το 1928 ο συνθέτης και δάσκαλος πολλών γενεών jazz μουσικών, πιανίστας Claire Fisher.

με έμπνευση ένα παλαιό χορό. Το κομμάτι αυτό ανήκει στο δημιουργικό πεδίο του πιανίστα και ενορχιστρώτη Κλέρ Φίσερ. Και αυτός σε μια γενιά μουσικών που αγγίζει με ενθουσιασμό τις δομές της μουσικής τέχνης του αυτοσχεδιασμού με τεχνική αρτιότητα και συναισθηματική λαμπρότητα. Στις επιρροές του, ο Έρολ Γκάρνερ, ο Ντιουκ Έλινγκτον και ο Μπέλα Μπάρτοκ.

είχε απρόσμενη επιτυχία στη συντηρητική Ελβετία, όπου το 1938 παρουσίασε ο Μπέλα Μπάρτοκ αυτό το αρκετά ασυνήθιστο έργο για δύο πιάνα και πολλά κρουστά. Η σονάτα αυτή απαιτεί έναν τέλειο και πολύπλοκο συντονισμό πιάνων και κρουστών με ισόρροπη παρουσία, ιδιαίτερα στο φινάλε ροντό, με το απρόσμενο σαρδόνιο φολκλωρικό του θέμα και το ευφυές χιούμορ του. Ο Μακαρίτης πια παλέμαχος τότε, Σερ Γκέωργ Σόλτι, εδώ ως πιανίστας, μαθητής του Μπέλα Μπάρτοκ στη Βουδαπέστη, συνάντησε στο άλλο πιάνο το νεότερό του, ελληνικής και εβραϊκής καταγωγής, σήμερα Αμερικανό πολίτη και εκ των κορυφαίων πιανιστών της εποχής μας, Μάρεϊ Περάχια. Και τώρα με ένα άλλο πιάνο στο προσκήνιο, έτσι, con fuoco, ολοκληρώνεται τώρα το Allegro πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε σύφεση Ελλάσσονα του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Blues for New Orleans, από τη σουίτα για την πόλη της Jazz, που το 1970 έγραψε ο Δούκας της Έλλινγκτον, ο Duke Ellington. Έναν φόρο τιμής στις πρώιμες ορχιστρικές μορφές των blues, που η μουσική της πρωτεύουσας του Αμερικάνικου Νότου μετέφραζαν από το αρχικό φωνητικό του στυλ. Και τώρα, τιμώντας την κορυφαία των gospels και των spirituals, Portrait of Mahalia Jackson.

νύχτα στις μουσικές κοινότητες από τις συχνότητες του κόκκινου με τον Ιλάν. Εδώ που ένα κονσέρτο για πιάνο συναντά τα blues του Duke Ellington ή τα τάγκος του Αστόρ Πιατσόλα. Και είναι το ρεβιράδο που παίζουν μαζί το βιολί του Λιθουανού Γκίτον Κρέμερ με τις κιθάρες του βραζιλιάνικου διδήμου των αδελφών Σέρχιου και Οδέιρ Ασάζ.

το πώς αλλά κυρίως το γιατί της μουσικής του ιδρυτή της σχολής του Νουέβο Τάγκο αναζήτησε στο άλμπουμ με τίτλο «Απλά Αστόρ Πιατσόλα» ο βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ, αγγίζοντας τον ψυχισμό του Αργεντίνου Τάγκο Μάστερ, όπως ξέρει καλά να κάνει, διεισδύοντας τις μουσικές των άλλων κόσμων από αυτόν τον δικό του τον κλασικό. Ενδεικτικό το αισθαντικό μελωδικό δεκαρίσιμο.

η ευαισθησία του φλάου του της Στέλλας Γαδεύη και η πολυφωνία των χορδών του Γιώργου Μολουδάκη στον δικό του Σπιατσόλα. Από το άλμπουμ City One του 2004 για τον Σύριο, όπου οι δύο μουσικοί σκιαγραφούν μια άλλη πόλη, σχεδόν ιδανική, διαφορετική, χωρίς φτώχεια, σκόνη, λακκούβες στους δρόμους και κυρίως οργή. Εκεί που κυριαρχεί μια γυμνοπαιδιά του Ερικσάτη, μια βανέρα του Ραβέλ, μια ρομανέσκα του Φερνάντο Σόρ ή ένα τριαντάφυλλο του Μάνου Χατζηδάκη. Για φλάουτο, κιθάρα και ευαισθησία, το τελευταίο μικρό κομμάτι της απόψινής νυχτερινής μας περιήγησης στις μουσικές κοινότητες που είχαν τον Ιλάν στο μικρόφωνο σας μιλάει για τη μουσική που φρόντιζε τεχνικά ο Βαγγέλης Δοξαράς. Και αυτή είναι η θερμή δική μας καληνύχτα.

0: εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Η ώρα είναι 2.

0: εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Η ώρα είναι 3.